0: Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 15 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο αξέχαστος Ντέμις Ρούσος. Μπορεί εσύ να μην τον άκουγες, αλλά πολύ πιθανό να τον άκουγαν οι γονείς σου στα πάρτι που έκαναν το πρώτο τους κονέ. Το πρώτο τους κονέ έκαναν το 1956 σαν σήμερα και ο Τζον Λένον με τον Πολ Μακάρνεϊ και από τότε έγιναν αχώριστοι. Όπως έγινε και η γεννημένη το 1964 σαν σήμερα ηθοποιός Courtney Cox με τα υπόλοιπα τηλεοπτικά φιλαράκια της. Φιλαράκια είναι και τα μέλη των Coldplay, που το 2008 σαν σήμερα ήταν το άλμπουμ τους που περιείχε το γνωστό Viva La Vida να γίνεται νούμερο 1 σε πωλήσεις.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ήδη έχει αρχίσει αυτό το καταγάλανο να διαφαίνεται στον Αττικό ουρανό. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι μια ημέρα που έχουμε να συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Τα ακούσατε νωρίτερα από το Θανάση Τσίτσα, εννοώ με την καλή έννοια τα ακούσατε, ότι έχουμε, οδεύουμε, έχουμε έναν οδικό χάρτη, ρε παιδί μου. Εγώ εξακολουθώ να αναρωτιέμαι αν τελικά έχουμε διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή έχουμε απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων, διότι με αυτόν τον τύπο που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Εδώ και 4 λεπτάκια σύμφωνα με το ημερολόγιο μας έχει ανατείλει ο ήλιος, μας κάνει κάποια νερά, ξέρετε, παιχνίδια μάλλον, όχι νερά, πίσω από την Πεντέλη. Αλλά που θα πάει θα τις δούμε και τις ακτίνες του. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα πλέον δεν θα αρχίσουμε να λέμε, δεν θα συνεχίσουμε μάλλον να λέμε ότι όσο πάει μεγαλώνει η ημέρα. Ακριβώς το αντίθετο, διότι εχθές 21 Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από σήμερα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Σιγά σιγά, δευτερόλεπτο δευτερόλεπτο, λεπτουδάκι λεπτουδάκι, θα αρχίσει να μικραίνει. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Το ήξερες? Ο Χέρμπι. Γιορτάζει ο Χέρμπι. Χρόνια πολλά, Χέρμπι. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Επίσης, να ξέρεις. Γενικότερα. Είναι και Εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα εκλέρ. Έφερε σε κλεράκι.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα διαλύματα, σε παρακαλάμε να μπεις μέσα.
0: Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σωστά. Έχεις δίκιο. Με τραβάτε με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς.
0: Κοίτα χαμόγελο. Κοίτα χαμόγελο που έχει φέρει ο Ζέλικο. Κοίτα χαμόγελο.
1: Σήμερα δεν φόρεσα πράσινη γιαγούρι.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι τις προηγούμενες φορές που φορούσες πράσινο δεν σε πήγε.
1: Υπάρχει καλά. Φρενίτιδα για τον Ζέλικο.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα. Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας χαμός στα social.
0: Ασφαλώς.
1: Ζηλεύεις τώρα λίγο, δεν πειράζει.
0: Καθόλου. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στα 1, 2, 3, 4, στα 4 βασικά θέματα του ενικός.gr, το ένα είναι για το Ζέλικο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, λογικό. Πάρα πολύ. Εννοείται. Έρχεται λοιπόν, ο Ζέλικο.
1: Κοιτούσα την. Είναι για μελέτη. Κοιτούσα την ανάρτηση που έκανε ο Μίτς Γερακόπουλος που έχει τη φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Παιδιά, στην αρχή. Είχε. Μιλάμε. Αυτή τη στιγμή έχει 14.000. Κάποια στιγμή σταμάτησε ο ρυθμός.
0: Ναι.
1: Retweets. Δεν ξέρω πόσα like έχει. Προφανώς είναι πολύ περισσότερα. Λοιπόν, και.
0: Εντάξει, λίγα είναι για Παναθηναϊκό τώρα. Τη δεύτερη.
1: 14.000 retweets.
0: Τη δεύτερη λαοφιλέστερη ομάδα στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι λίγα για Instagram, για retweet.
0: Δεν λοιπόν, ξέρω. Μόνο δεν ξέρω εγώ από αυτά.
1: Λοιπόν, έχει. Γέλαγα γιατί στην αρχή. Παιδιά, όταν. Αυτό στα πρώτα λεπτά. Αυτό τώρα έχει. Πώς να το πω τώρα. Έφτασε τις 7.000 μέσα στην πρώτη ώρα. Όποιο Παναθηναϊκό ήξερα και δεν ήξερα. Ζω και τον εαυτό μου μέσα. Είχε κάνει αλληλεπίδραση. Με το Ζέλικο, δεν καταλαβαίνεις τι γράφουν από κάτω. Συγκίνηση, χαμός.
0: Ναι. Άτι, καλώς τα δεχτεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Είχε την ευχή που μας το πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βιντεάκια έφτιαξαν εκεί, φωτογραφίες με τις κούπες. Mm-hmm. Λοιπόν, σκέψου. Ετοιμαστείτε.
0: Εγώ βλέπω κάτι.
1: 14 χρόνια μετά. Καταλαβαίνεις ότι ανοίγει μια νέα σελίδα με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι το συμβόλαιο και του κύριου Μπράντοβιτς θα είναι αρκετά καλό.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Για να τον πείσουμε να επιστρέψει.
0: Εγώ του πολιτικού είμαι. Εγώ του πολιτικού ρεπορτάζ είμαι. Δεν
1: λένε
0: ξέρω
1: ότι το ετήσιο θα αγγίζει ακόμα και τα 4 εκατομμύρια. Επίσης φαντάζομαι ότι θα αυξηθεί και λίγο το budget, να ενισχυθεί λίγο το roster.
0: Κάπου διάβασα και για 50 εκατομμύρια.
1: Βεβαίως.
0: Με 50 εκατομμύρια ευρώ κάνω και εγώ τον προπονητή. Πώς φάνηκε τη Βελεκίδη? Καλό. Δεν το συμμερίζεστε, έχω την εντύπωση.
1: Εντάξει,
0: γιατί?
1: Δεν είναι θέμα με, γιατί και φέτος ήταν πολύ ακριβή ομάδα και δεν πήγε καλά.
0: Μα δεν. Τώρα θέλεις να μπούμε στη διαδικασία της σύγκρισης.
1: Τι εννοείς?
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ήτανε, λέω, είχε πάρα πολύ ακριβό. Ήταν...
0: Δεν το κατάλαβε ευτυχώς.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σε καμία. Δεν κατάλαβα, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλα, για πες. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρό. Θα το πάμε Παπανά, έτσι για το,
1: έτσι θα
0: με
1: το πάμε,
0: ζέλικο.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, εμείς κρατάμε τον Μπαρτζόκα.
1: Καλά
0: και ο Βασίλης
1: κάνετε.
0: Πανούλης
1: αφού
0: είναι...
1: πήγε καλά,
0: και ο Βασίλης...
1: για ποιο λόγο να μην τον κρατήσετε?
0: Και ο Βασίλης Πανούλης είναι προπονητής στον Άρη.
1: Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν ξέρω.
1: Και καλά
0: απλά
1: κάνετε.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Ναι.
1: Αν έχετε απορία, Παναθηναϊκή ενωθείτε, στηρίξτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τα υπόλοιπα από Σεπτέμβρη. Πότε αρχίζουν τα μάτς?
0: Αύγουστο, ξέρω εγώ.
1: Αύγουστο.
0: Τα φιλικά.
1: Ας τα φιλικά τώρα.
0: Μα στα φιλικά φαίνεται κιόλας η...
1: Ας τα φιλικά τώρα. Πρέπει να πάρουμε καινούριους παίκτες να δέσει η ομάδα. Ποια φιλικά τώρα, ανθρωπέ μου κι εσύ?
0: Με καινούριους παίκτες θα δέσει η ομάδα?
1: Όχι, πρέπει να πάρουμε και καινούριους παίκτες να δέσουν πάλι με τους καινούριους.
0: Ναι.
1: Ας τα φιλικά τώρα, δεν είναι δείγμα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως στη φωτογραφία ήθελα και το τραπεζάκι εγώ.
0: Το τραπεζάκι? Ποιο τραπεζάκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοείς, μάνα μου. Γιατί με μπερδεύεις πρωί-πρωί. Θέλεις να συζητήσουμε τι γίνεται με το Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Να συζητήσουμε. Το, συζητήσουμε. Το τραπεζάκι στο Σούνιο, αλήθεια, δεν ξέρεις τι είναι.
0: Α, το τραπεζάκι στο Σούνιο. Πες και την κωδική ονομασία Σούνιο.
1: Αφού εκεί ήταν η φωτογραφία.
0: Α, βγάλανε από το τραπεζάκι.
1: Όχι, έλειπε το τραπεζάκι. Βγάλανε ιδιώτες από το Σούνιο, σου λέω.
0: Χωρίς το τραπεζάκι
1: όμως.
0: Για ποιο λόγο δεν είχαν το τραπεζάκι? Τότε, εφόσον δεν υπήρχε τραπεζάκι, εσύ για ποιο λόγο αναφέρεις το τραπεζάκι?
1: Ας το ευχαριστώ τους φίλους Παναθηναϊκούς που με καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Υπάρχει, πρέπει να σου πω όμως το εξής. Με έχουν πάει, έκανα την καρδιά μου πέτρα και πήγα, διότι ένα από τα καλύτερα σουβλατζίδικα που υπάρχουν,
1: ναι,
0: να ξέρεις, στην Αθήνα, με παραδοσιακό το παλιό το αθηναϊκό το σουβλάκι,
1: ναι,
0: είναι κάπου, πού να σας πω τώρα, στο κατεχάκι αριστερά, σε μία πλατεΐτσα, το οποίο ο άνθρωπος, ο σουβλατζής που το έχει, είναι Παναθηναϊκός, είναι γεμάτο με αφίσες του Παναθηναϊκού. Πηγαίνουν, έχουν πάει κιόλας διάσημοι, έχουν πάει παίκτες, έχει πάει και ο Μπράντοβιτς, έχουν βάλει υπογραφές και όλα τα σχετικά. Πηγαίνεις μέσα, είναι σαν ένα τηλεοφόρο ένα πράγμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν το ξέρεις? Το ξέρω εγώ ως γάβρος. Λοιπόν, πρέπει να πάτε. Πραγματικά κλασικό αθηναϊκό σουβλάκι, παιδιά. Κλασικό. Το καλαμάκι, ξέρεις αυτό
1: πάω.
0: Το τέτοιο. Λοιπόν, θα σε πάω, θα σε πάω μια μέρα.
1: Λοιπόν, θα σταματήσω γιατί ο Φόρτσα Παοκάρα αντιδρά. Δεν του αρέσει ο αθλητισμός.
0: Εμένα γιατί δεν μου έχει έρθει του Φόρτσα Παοκάρα?
1: Τώρα.
0: Μα για ποιο λόγο, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τώρα γίνεται... ήρθε. Συγγνώμη, Φόρτσα Παοκάρα, ήθελα να εκφράσω λίγο τον ενθουσιασμό μου. Δεν θα μιλάμε για σε όλη την εκπομπή για τον Μπράντοβιτς. Να, εδώ ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης θέλει να μιλήσει για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Όχι, γενικότερα, ρε παιδί μου. Για τα προνιάτικα. Μα στέλνουμε και μηνύματα. Πρώτα απ' όλα περίμενε.
1: Στέλνουμε μηνύματα για τον Αντώνη Σαμαρά 6 και 12 το πρωί ή για του άλλου πολιτικού. Θα τρελαθώ τώρα.
0: Ο Παράσχος,
1: ναι,
0: στέλνει σουλτανίνα χωρίς κουκούτσι, λευκό και χρυμπάρι.
1: Ναι.
0: Άκουνο, λέει. Το λένε στην περιοχή του. Είναι στο χωριό Πυλή. Στη θέση Κολοκυθιά.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Και μα στέλνει και τη φωτογραφία με τα τσαμπιά. Το ξέρεις ότι έχουμε μια κλιματαριά εμείς στην αυλή μας.
1: Άντε!
0: Περιμένω πώς και πώς. Έχει αρχίσει και βγάζει.
1: Μπράβο, πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Περιμένω να είναι
1: καλό.
0: Είναι ωραίο.
1: Λοιπόν, δεν σ' άκουσα να λες ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σ' άκουσα να λες μόνο τα σαν σήμερα.
0: Ναι, όχι, το.
1: Όσο
0: αυτό
1: εδώ
0: είναι δική σου.
1: Απέξω, εδώ πέρα,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Το αποφεύγω.
1: Μάλιστα. Σύμφωνα με το ερτολόγιο, ναι, λοιπόν, τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων, το Αγίου Ευσεβίου ή Ιερομάρτυρος επίσης. Τα ονόματα που γιορτάζουν λοιπόν είναι Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζηνάς, Ζένος, Ζένας, Ευσεβία, Σέβη, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής.
0: Ναι.
1: Ναι, τι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Φόρτσα Παοκάρα. Είπε αυτό, αλλά άργησε να μου ήρθε εμένα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: δεν πειράζει, Φόρτσα Παοκάρα, ναι, μου, ναι, αγάπη. Μόνο αγάπη. Αγάπη,
0: ναι, αγάπη μόνο.
1: Αγάπη μόνο. Λοιπόν, Κερούλη, ναι, γενικά.
0: Τα βάλε όλα μέσα. Να σου πω, γιατί ακούς?
1: Γενικά, γιατί μας αγαπάει.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Εμένα με αγαπάει, δεν ξέρω.
0: Εσένα σε αγαπάει. Ναι,
1: λοιπόν,
0: όντως.
1: Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός. Σήμερα το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. τοπικά στα επιρροτικά του 35 με 36 αντίστοιχα και στην ανατολική νησιωτική χώρα από 29 31 και στα νότια τοπικά του 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα είναι έθριος ο καιρός, θερμοκρασία από 22 έως 33 και Θεσσαλονίκη ίδια 20 με 33 θερμοκρασία. Γενικά έθριος επίσης ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε μπορεί να και συνασημιωθούν κάποιοι τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
0: Τοπικοί όμβροι.
1: Όμβροι, λοιπόν.
0: Ζακέτα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις
1: στην Αθήνα
0: την μπέμπελη. Ούτε ομπρέλα χρειάζεται να πάρεις. Ένα μαγιουδάκι καλό είναι να το έχεις, ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεθείς για να ρίξεις μια.
1: Δευτέρα μπουκιά. Είναι.
0: Δευτέρα. Ποτέ δεν ξέρει. Το πρόγραμμα του άλλου που θα τον οδηγήσει. Ναι. Λοιπόν.
1: Πάντως είναι Δευτέρα. Δεν χρειάζεται, δεν πειράζει.
0: Να έχουμε και τα πρώτα δείγματα ότι τα πάντα λειτουργούν σωστά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Θεόφιλος λέει: καλημέρα, επειδή είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα λύγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω, Στεφανία μου, εχθές έζησα. Γενικότερα είναι εμπειρία, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα το κάθε πράγμα είναι εμπειρία. Ο Έλληνας δεν τα αφήνει απλά την τελευταία στιγμή. Έτσι, τα κάνει και όλα μαζικά. Εχθές λοιπόν, λέω, το έλεγα προηγουμένως στον Τζιβελεκίδη.
1: Πήγες βόλτα στη γειτονιά και είδες καθαρισμό οικοπαίδων.
0: Βγήκα στο μπαλκόνι, ρε παιδί μου. Βγήκα στη βεράντα λίγο να κάνω να πιω ένα καφέ έτσι. Επειδή φύσαγε, είχε αυτό το αεράκι το οποίο εμένα μου αρέσει, σε συνδυασμό με τον ήλιο. Και βγαίνω έξω και βλέπω ένα σύννεφο, ένα τέτοιο. Και άκουγα. Βρουβρουβρουβρουβρου από εκεί. Βρουβρουβρουβρουβρου από εδώ. Βρουβρουβρουβρου παραπέρα. Όλα τα οικόπεδα είχαν μπει στη διαδικασία για να τα. Για να τα κουρέψουν.
1: Βρήκανε μάστορες δηλαδή.
0: Ναι, βρήκανε μαστόρια εκεί πέρα.
1: Εδώ
0: και άρχισαν.
1: Μάστορες, τέλος πάντων.
0: Αυτό. Λοιπόν, την τελευταία στιγμή. Αλλά βλέπω εδώ, επειδή σήμερα λοιπόν λήγει η προθεσμία και θα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα. Λοιπόν, την τελευταία στιγμή. Αλλά βλέπω εδώ, επειδή σήμερα λοιπόν λήγει.

0: κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην
1: πραγματικότητα. Είχαν γίνει μέχρι χθες 610.000, κάτι τέτοιο, ναι, πάντως δηλώσεις μέχρι χθες.
0: Ο Θεόφιλος πάντως στέλνει μήνυμα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ενημερώστε μας και οι υπόλοιποι. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τον καθαρισμό οικοπαίδων? Συμπληρώνω τα απαιτούμενα και δεν μπορώ να πατήσω υποβολή.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω, ρε άδερφε. Λίγο να το δούμε, να ρωτήσουμε κιόλας.
1: Σίγουρα είναι όλα τα. Γιατί δεν υπάρχει, δεν είχα κάποια. Ούτε δηλαδή, δεν είχαμε κάποιες αναφορές τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα αυτό είναι το οποίο μου κάνει
1: για την πλατφόρμα, γι' αυτό το λέω. Έχουν γίνει όλα σωστά σίγουρα. Δηλαδή, γιατί όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες θα μπορούσα να το πιστέψω. Απλά γι' αυτή.
0: Να τον ακούς τον Παπαδάκη. Να. Λοιπόν, ο Νίκος.
1: Πες μου.
0: Τζατζικοκίνηση λέγεται το σουβλατζίδικο. Από το 1981 πηγαίνω εκεί. Τη δεκαετία του 80 τύλιγε τα σουβλάκια με χαρτί που έγραφε Παναθηναϊκός. Είχε τριφύλια κλπ. Το δε τζατζίκι το φτιάχνει ο ίδιος ο Γιώργος. Ωραίο σουβλάκι, αν και παοκτζής, πηγαίνω συνέχεια εκεί. Μ' έχουν πάει, πρέπει να σας πω. Πραγματικά εκπληκτικό το σουβλάκι. Είναι, ρε παιδί μου, είναι η γεύση του παλιού. Εσύ δεν το έχεις προλάβει, είσαι μικρή ηλικία. Του παλιού σουβλακίου, του αθηναϊκού, του κλασικού. Χωρίς πατάτα μέσα. Μα άμα του πεις, σου βάζει βέβαια εκεί. Θα σε πάω. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και για πάρτι σου θα βγάλουμε και σέλφι.
1: Να σου πω που.
0: Με φόντο το Νουμπράντοβιτς.
1: Πού είναι το μήνυμα για την πλατφόρμα? Θα την κοιτάξω λίγο να ρωτήσουμε όντως.
0: Ναι.
1: Πού είναι το μήνυμα, απλώς για να το κρατήσω, γιατί το έχασα. Α, το βρήκα του Θεόφιλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Να το δω. Πάντως, μια που λες ότι όλοι έσπευσαν τώρα τις τελευταίες ημέρες. Τις προηγούμενες μέρες, πριν από το Σαββατοκύριακο, που είναι λίγο τη τελευταία στιγμή, στο προηγούμενο διάστημα, λέγανε ότι δεν βρίσκανε πάντως κόσμο. Δηλαδή δεν υπήρχαν κυπουρίτε για δείγμα και μάλιστα του ζητούσαν αρκετά χρήματα.
0: Αυτό ήταν το ζήτημα. Ότι σου κάποιοι λέω... θέλησαν να το εκμεταλλευτούν. Να λοιπόν, εδώ είναι που πρέπει κάποιες φορές η πολιτεία αυτά τα πράγματα να τα προβλέπει. Εκτοξεύθηκαν
1: είναι
0: στα ύψη.
1: Είναι βεβαίως ανάλογα και με τις εργασίες που θα απαιτηθούν. Αλλά,
0: γιατί τι κάνεις, ξεχυλώνεις το οικόπεδο?
1: Μάθαινε ότι η αμοιβή των επαγγελματιών ήταν από 200 μέχρι 1000 ευρώ για κάθε στρέμμα, ανάλογα σου λέω με τις εργασίες.
0: Επειδή εμείς στο χωριό είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε την πλατφόρμα, το κάνουμε κάθε χρόνο. Επιβάλλεται να γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, ειδικά όταν είναι μέσα στον ιστό του χωριού το οικόπεδο και όλα τα σχετικά. Και κάθε χρόνο πληρώναμε συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα χρήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία, που πολύ σωστά έγινε, διπλασιάστηκαν τα μεροκάματα. Διπλασίασαν τα μεροκάματα, γιατί σου λέει τώρα ο άλλος το έχει επί τούτου ανάγκη να το κάνει, διότι αν δεν το κάνει θα φάει πρόστιμο. Άρα η πολιτεία έπρεπε να το έχει προβλέψει αυτό. Ότι θα εκτοξευθούν τα μεροκάματα. Τώρα θα μου πεις, τα πάντα δεν είναι ελεύθερη αγορά. Έχει να κάνει με τη ζήτηση και με την προσφορά και ναι, εντάξει, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο. Στέλιο μου, έχεις απόλυτο δίκιο για το θέμα των οδηγών εκεί στην ΟΣΥ. Δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες στο τέλος του μηνύματός σου, που είναι και αρκετά μεγάλο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μας έχει πάρει λίγο το κομμάτι της επικαιρότητας σε άλλα ζητήματα. Έχουμε βρει κάποια στοιχεία με τη Στεφανία. Απλά πρέπει να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ για να το βγάλουμε στον αέρα και να βγάλουμε και συνεντευξιαζόμενους να μας απαντήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σου. Πάντως, σε καμία των περιπτώσεων, επειδή γράφει συγκεκριμένο πράγμα στον επίλογο, θα μου επιτρέψει να μην το διαβάσω στον αέρα αυτό το οποίο γράφεις. Αλλά εσύ καταλαβαίνεις. Δεν έχει να κάνει πάντως με αυτό, σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ είμαστε στο αληθινό, στο ελεύθερο ραδιόφωνο αυτής της χώρας. Έτσι για να το τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, αφού απαντήσω στον Αλέξ, περίμενα ένα μήνυμα τέτοιο οπωσδήποτε. Ολυμπιακού δεν γινόταν να μην έρθει. Καλός ο παρεξημός για το Ζέλικο. Όπως λέτε, και οι φωτογραφίες στο Σούνιο. By the way, λέει, έλειπε το τραπεζάκι γιατί δεν είχε τίποτε να βάλει πάνω.
0: Ρε Αλέξη, μην
1: θα μας θυμίσετε τι είχε πει ο Γεραγόπουλος το 2012 όταν έφυγε ο Ζέλικο. Και αυτές υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά σας στέλνω μια φωτό. Δεν έχει έρθει φωτό, όμως στείλτε, σε παρακαλώ. Για να φρεσκάρετε τη μνήμη σας.
0: Αλλά μην τα λες, ρε.
1: Θυμηθείτε, λέει, τι πάθετε πέρυσι με την Αλαζονία, πρόεδρο προπονητή.
0: Σωστό, λοιπόν. Σωστό.

0: Ανατινέστηλε, μισό λεπτό.
1: Συμφωνώ σε όλα όσα γράφει ο Αλέξης, σε ένα μόνο. Τώρα μην, επειδή.
0: Από τώρα που το λες, δεν το έχει.
1: Επειδή ο Ζέλικο.
0: Δεν τη δήλωσε, δεν τη λέξε.
1: Επειδή ο Ζέλικο. Εντάξει, έχει και μία ιστορία. Δηλαδή θα μπορούσαν να βάλουν στο τραπεζάκι τα ευρωπαϊκά που έχει πάρει ο Ζέλικο με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, μην αυτό. Καλή είναι η πλακίτσα.
0: Περασμένα, ξεχασμένα.
1: Όχι, είναι περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλέδια.
0: Όχι, όχι, τις δηλώσεις. Τις δηλώσεις.
1: Α, ποιες δηλώσεις.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα πούμε και συνέχεια κάθε δηλώσεις που έχει στείλει φωτογραφίες. Screenshot από δηλώσεις πάλι περασμένα, ξεχασμένα. Αυτά τώρα, εντάξει, δεν βαριές. Τώρα στην.
1: Κάτι είχε συμβεί και ένα περιστατικό ανάμεσά τους, δεν είχε
0: συμβεί. Ναι, μωρέ, εντάξει, λοιπόν. Στην Ελβετία.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, έλα, δεν τρέχει τίποτα.
0: Τόσα χρόνια μετά.
1: Έλα, ρε, παιδί μου, ναι. Έχει παραγραφεί. Εδώ παραγραφεί.
0: Εσύ μετά έχει ξαναβρει με πρώην σου ποτέ. Δεν έχει ξαναβρει με πρώην σου ποτέ.
1: Το σκυλομετάνιωσα.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Το σκυλομετάνιωσα και πρόσφατα στο τσάκ το γλίτωσα.
0: Στην Ελβετία λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες. Λέμε τώρα, ναι.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται λοιπόν.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
0: Τι εννοείς, δεν έχεις καταλάβει.
1: Γίνονται διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή γίνονται απειλές. Εκτοξεύονται απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων.
0: Όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με το που υπεγράφει αυτή η προεργατακτική συμφωνία, ήδη παραβιαζόταν ένας από τους όρους τους.
1: Ναι.
0: Από τους όρους της συμφωνίας. Και αυτός ο όρος ήταν ότι περιλαμβάνει ξεκάθαρα.
1: Συγγνώμη, δεν
0: είναι. Θεέ μου.
1: Συνέχισε. Μου κάνει νοήματα.
0: Ότι περιλαμβάνει ότι ένας από τους όρους που περιλαμβάνει ξεκάθαρα η συμφωνία είναι να μην εκτοξεύει μία πλευρά προς την άλλη απειλές. Αυτό παραβιαζόταν day one.
1: Ναι.
0: Το ξεκίνησε ο Τραμπ, οπότε μετά συνεχίστηκε. Το ίδιο έγινε και χθες.
1: Καλά, το ξεκίνησε ο Τραμπ και το συνεχίζει ο Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει, όχι, μετά απαντάνε και άλλοι, αυτό εννοώ.
1: Α, από αυτή την άποψη.
0: Πάντως φαίνεται να λένε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, λένε ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και τεχνικές ομάδες τώρα συνεχίζουν την δουλειά εκεί. Μίλησε για πρόοδο καλή στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις, την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σύμφωνα με τον ίδιο, είπε ότι συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου και αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, και συμφωνήθηκε και η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσων των στενών. Υπάρχει κοινή δήλωση από το Κατάρ και το Πακιστάν. Σημειώνουμε ότι αυτές οι δύο χώρες λειτουργούσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκεί στην Ελβετία, που είπαν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Τώρα θετικό και επικοδομητικό θες να το κάνει, αλλά τέλος πάντων. Και ότι η Επιτροπή συμφώνησε εκεί που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας των εντός 60 ημερών, όπως έχουν πει από την πρώτη στιγμή. Άρα το ένα είναι αυτή η κοινή δήλωση.
1: Όταν πάντως ακούς επικοδομητικό,
0: ναι,
1: αυτό,
0: κλασικά.
1: Σε καλό κλίμα και όλα τα σχεδιά, ξέρεις ότι μέσα έχει γίνει το έλα να
0: δεις. Θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας τεχνικές συνομιλίες. Το λέει και η πλευρά του Ιράν ότι το Πακιστάν και ο ρόλος του διαμεσολάβησης του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε. Θα δούμε και τι, για παράδειγμα, δηλώσεις θα κάνει σήμερα ο Τραμπ, γιατί ο Γκαλιμπάφ δεν το αφήνει σου λέω αναπάντητο. Όταν υπήρχαν οι απειλές, όταν υπήρξαν οι απειλές από την Τραμπ και χθες, λέει να θα απαντήσουμε.
1: Όταν τώρα ακούς τον άλλον να λέει στο Fox News την ώρα που είναι κλεισμένοι οι υπόλοιποι μέσα στη Λουκέρνη και κάνουν διαπραγματεύσεις, και λέει ότι αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν.
0: Ναι, ναι, είναι επειδή σου λέω.
1: Εκείνη την ώρα κάπως σε ενημερώνουν, σου στέλνουν μήνυμα ότι ξέρεις έχει πει αυτό το πράγμα ο Τραμπ. Δεν κάθεσαι εκείνη την ώρα να πεις δεν τρέχει τίποτα.
0: Γι' αυτό οδήγησε και σε προσωρινή πάυση των συνομιλιών και γράφανε όλα τα διεθνή μημιέ ότι αποχωρούν, ότι είναι στον αέρα οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και γι' αυτό και απάντησε ο Γκαλιβά. Δεν ξέρω γιατί ο Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, να είμαι ειλικρινής.
1: Γιατί μπορεί να είχε την πληροφόρηση, την πληροφορία μέσα από τις διαπραγματεύσεις ότι οι Ιρανοί επιμένουν ότι μετά τις 60 ημέρες τα στενά του Ορμούς θα είναι υπό τον έλεγχό τους και θα βάζουν τέλη διέλευση διόδια, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα μπουν κάποια τέλη, αλλά δεν θα είναι διόδια. Στο λέω εδώ και μέρες, αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου, τα οποία θα το ονομάσουν κάπως αλλιώς.
1: Το λέω ως διόδια στην καθομιλουμένη. Ασφαλώς και δεν θα είναι διόδια με την.
0: Σιγά μην βάλουν και μπάρες. Όχι, το έχουν διαχωρίσει. Θα είναι κάποια είναι τέλη. Θα βρουν έναν τρόπο για να εισπράττουν χρήματα.
1: Το θέμα είναι το εξής.
0: Ότι τα διόδια δεν θα είναι.
1: Μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι τα πλοία πλέον, ενώ περνούσαν, η διέλευσή τους ήταν δωρεάν, πλέον θα πληρώνουν.
0: Μάλλον.
1: Πράγμα το οποίο σημαίνει, αυτό θέλουν οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου θα ανέβει υπερβολικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Τζιβελεκίδη? Θέλεις ωστόσο να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Δεν θέλεις? Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ξέρουμε τι πληρώνουμε για το ρεύμα μας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr. Μία λέξη με δύο ουέ στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Διαφημισούλες.
0: Βεβαίως.
1: Φύγαμε.
2: Real FM. Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Εμάς να ακούσουμε τη Μάνη.
1: Τι ευχάριστα νέα είναι αυτά που ακούω.
0: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.
1: Ούτε γεννητούρια να είχαμε.
0: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Θα σφάξουμε και το μόσχο το σιτευτό. Όχι, αυτό είναι σε άλλη περίπτωση. Αλλά δεν πειράζει. Μόσχο να έχουμε και όλα καλά. Γιατί και που έχει φτάσει το μοσχάρι. Άστα να πάνε. Πώς θα πάτε με την ακρίβεια εσείς εκεί έξω, όλα καλά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ρωτάω ρε παιδί μου. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν. Μου στείλανε και ένα μήνυμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικότερα, πραγματικά.
2: Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια. Παρακολουθεί στενά την πλατφόρμα, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Γιατί,
0: την πλατφόρμα με τα οικόπεδα.
2: Την πόσο κάνει, βρε, την πλατφόρμα.
0: Α, την πόσο κάνει, την πόσο κάνει.
2: Λοιπόν, το πόσο κάνει.
0: Ναι.
2: Γιατί έγραψε πολλά θέματα τις πρώτες μέρες και για τις μεγάλες διαφορές των τιμών, για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν, τέλος πάντων.
0: Τι εννοεί τώρα ο Χριστούλιας για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν?
2: Έλα, στα έλεγα τις προηγούμενες
0: ημέρες. Δηλαδή είναι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης που λέγαμε κάποτε. Είναι τόσο ωραίο που απλά δεν υπάρχει. Ένα τέτοιο πράγμα.
2: Όχι ακριβώς.
0: Α, όχι λοιπόν, ακριβώς.
2: Μας έγραφε που βράχει και κυκλώνει ουσιαστικά η πλατφόρμα. Μας τα έλεγε και εδώ ο κύριος Ραυτόπουλος.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι. Ο κύριος Ραυτόπουλος πότε τον βγάλαμε εμείς?
2: Δεν τον βγάλαμε εμείς, τον βγάλαμε ήμουνα με τον Ιωσήφ. Συγγνώμη, ήταν την επόμενη μέρα που ανακοινώθηκε η πλατφόρμα. Συγγνώμη.
0: Κατάλαβες.
2: Δεν θυμάμαι τώρα, συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, είχε μιλήσει
0: δεν θυμάται ολόκληρη σεζόν ποιους έχουμε βγάλει, που έχουμε βγάλει την Άρτα και τα Γιάννενα. Αυτό, τη κόλλησε ο καλεσμένος με. Εντάξει. Έγινε ρε Ιωσήφ, έγινε.
2: Ρε εσύ, μην είσαι ζηλιάρης.
0: Δεν είμαι ζηλιάρης, ρε παιδί.
2: Τώρα ήθελα να μιλήσω για την ακρίβεια.
0: Άντε, μίλα για την ακρίβεια.
2: Γι' αυτό θυμήθηκα τον κύριο Ραυτόπουλο. Μάλιστα. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον.
2: Λοιπόν, μίλησε και για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, για τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, για προϊόντα που είχαν καταργηθεί από τις βιομηχανίες. Και για αγαθά που είναι στην πλατφόρμα αλλά δεν τα έχουν κάποια καταστήματα, προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά έλεγε τώρα, τι να σου πω. Αλλά την παρακολουθούμε γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε μέρα θα βελτιώνεται. Κάθε εβδομάδα εξάλλου το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ένα εργαλείο στην ανάρτησή του που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα βελτιώνεται.
0: Ναι.
2: Τα είπαμε, δεν είναι κακό εργαλείο, αλλά το θέμα είναι ότι εκτός από τη σύγκριση πρέπει να πέσουν και οι τιμές.
0: Ο Άρης στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Ναι. Τώρα, συγγνώμη για το μηδίαμα, έχει να κάνει με ένα inside story ανάμεσα σε μένα και τη Στεφανία. Στην Αλβανία, λέει ο Άρης, έχουμε την επανάσταση των φλαμίγκων. Στην Ελλάδα έχουμε την επανάσταση του καναπέ.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άδικο να σου πούμε ότι έχεις, δεν έχεις. Τώρα το υπόλοιπο το συνθηματάκι εγώ δεν το αναφέρω στον αέρα. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν μου αρέσει ούτε με την ανάποδη βερσιόν, πόσο δε μάλλον με την βερσιόν
2: λοιπόν,
0: την οποία.
2: Πάντως αυτές οι αποκλίσεις στις τιμές μπορούν να κάνουν μια διαφορά. Οπότε πραγματικά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αν κάποιος θέλει να το ψάξει. Όχι για να πάει από το ένα σου πεπάρι να πάρει το ένα προϊόν και στο άλλο να πάρει το άλλο προϊόν, αλλά τέλος πάντων το σύνολο του καλαθιού να είναι φτηνότερο κάπου ανάλογα με τα προϊόντα που έχει επιλέξει ο καθένας. Πιο σημαντικό για μένα είναι το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα από Ευρωπαίους. Δηλαδή,
0: είναι απορίας άξιων πώς γίνεται παραδείγματος
2: γάλα,
0: χάρη
2: γίνει χαμός.
0: Πώς γίνεται, πρόσεξε. Εμένα αυτό το οποίο με έχει ενοχλήσει, ρε παιδί μου. Με έχει ενοχλήσει. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το βρίσκεις ή πιο φθηνό ή εν πάση περιπτώσει πάνω κάτω στην ίδια τιμή που το βρίσκεις και στην Ελλάδα.
2: Για τη φέτα για παράδειγμα, το είπαμε για ένα αλάτι γνωστής μάρκας.
0: Είναι απαράδεκτο, κάτι δεν πάει καλά.
2: Λοιπόν, ναι, βέβαια.
0: Που είναι λοιπόν, και να το ξαναπούμε.
2: Γι' αυτό φωνάζαμε ότι πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ οι έλεγχοι, γιατί πλέον υπάρχει και η διαφάνεια.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Μόνη της η πλατφόρμα αυτή δείχνει το επίπεδο της εσχροκέρδειας που υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν τι περιμένουν για να βάλουν, να τους ταράξουν στα πρόστιμα?
2: Τίποτα.
0: Τι περιμένουν?
2: Κανονικά τίποτα δεν θα έπρεπε.
0: Και εν πάση περιπτώσει,
2: ακούω το Υπουργείο που λέει ότι τους πειράζει. Άκουγα τον Τάκη Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση πλατφόρμας που είχε βγει εδώ στο Real FM στον Χατζη Νικολάου και έλεγε ουσιαστικά ότι τους. Επέμενε ο Νίκος Νικολάου και έλεγε ότι αυτό η πλατφόρμα. Και σωστά έλεγε.
0: Ναι.
2: Ότι αυτή η πλατφόρμα που έχει να χρησιμοποιεί, δηλαδή πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, να τα δείτε, τα πηγαίνετε.
0: Ναι.
2: Να τους ξεσκίσετε, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Έχει άδικο.
2: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, και έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος, λοιπόν, ότι αυτό που τους πειράζει πάρα πολύ τις εταιρείες είναι η δημοσιοποίηση. Με τη λογική ότι πλήττεται η φήμη τους. Εγώ το ακούω γενικά. Και στα πρόστιμα όταν μπαίνουν. Και γενικότερα δημοσιοποίηση. Πώς κάναμε εμείς ρεπορτάζ και λέγαμε, ναι, ξέρω εγώ, το τάδε καθαριστικό έχει αυτό εδώ. Και στο σούπερ μάρκετ πλήττεται η φήμη. Με τη λογική ότι είσαι πιο φθηνός εσύ, εγώ είμαι πιο ακριβή, άρα πλήττεται η φήμη μου. Αλλά δεν φτάνει μόνο
0: να
2: αυτό.
0: Να μην παρεξηγηθούμε.
2: Πρέπει να μπουν πρόστιμα, να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των εταιριών και να εισπράττονται τα πρόστιμα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι εισπράττονται. Οπότε.
0: Να μην
2: θέλω να πιστεύω ότι εισπράττονται.
0: Να μην παρεξηγηθούμε. Είναι μια χαρά η πλατφορμίτσα αυτή. Πραγματικά και μπορείς να κάνεις πολύ καλή σύγκριση. Και εφόσον έχει και δυναμική, είναι δυναμική πλατφόρμα και κάθε τρεις και λίγο όταν υπάρχουν αλλαγές, αυτόματα αλλάζουν και οι τιμές μέσα στο. Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά πρώτον, δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Και δεύτερον, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο μία τέτοια πλατφόρμα δεν είχαν στα χέρια τους οι ελεκτικοί μηχανισμοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που να βλέπουν, επαναλαμβάνω, το μέγεθος της εσχροκέρδειας. Και σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτή η εσχροκέρδεια.
2: Ναι.
0: Έτσι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, τώρα,
2: δεν είναι φόρτσα... παντού πάντως, επειδή υπάρχουν και οι προσφορές, επειδή πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γενικά στις τιμές που βλέπουμε σε σχέση με τις αποκλήσεις.
0: Προσεκτική από ποια άποψη θέλεις? Είναι. Βλέπεις ένα προϊόν, η χαμηλότερη τιμή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι 2 ευρώ και η υψηλότερη να είναι στα 5.
2: Και την επόμενη εβδομάδα το ίδιο να είναι ανάποδα.
0: Να
2: γιατί
0: είναι ανάποδα.
2: Έχει ένα προϊόν να το έχει σου.
0: Μα δεν είναι το θέμα.
2: Ναι,
0: μα δεν είναι το θέμα.
2: Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι η πλατφόρμα. Το πρόβλημα μόνο. Το πρόβλημα είναι.
0: Γιατί
2: η
0: να υπάρχει το 5.
2: Ναι, αυτό.
0: Γιατί
2: είναι
0: την
2: το
0: επόμενη εβδομάδα, ναι, μπορεί να είναι ανάποδα τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που ήταν 5 την μία εβδομάδα, την επόμενη να είναι 2 και ανάποδα. Έχει απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι γιατί να υπάρχει το 5. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, φόρτσα πάω κάρα μου. Επειδή ξέρετε, με τα fake news γενικότερα και με την κάθε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και με την κάθε παρόλα που μπορεί να πετάξει κάποιος ή να γράψει κάποιος, αποπροσανατολίζουμε την κουβέντα. Λέει, πόσο κάνει η πλατφόρμα και γιατί αυτά τα εκατομμύρια τα έδωσαν σε ιδιώτη και όχι σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο για την ανάπτυξή του. Αλλά είπαμε τα φιλαράκια μας να είναι καλά. Πρώτα απ' όλα δεν κάνει εκατομμύρια. Γιατί αν άκουγες, είσαι καθημερινός ακροατής, ρε φόρτσα πάω κάρα. Του Real FM για τις εκπομπές. Την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Πότε βγάλαμε τον κύριο Παπασεργίου?
2: Την Παρασκευή.
0: 370.000 είπε ο κύριος Παπασεργίου ότι κόστησε η πλατφόρμα. Ποια εκατομμύρια? Τώρα θα μου πεις, τα 370 χιλιάρικα είναι λίγα? Δεν ξέρω πόσο χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πλατφόρμας. Πόσα χρήματα χρειάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με τα εκατομμύρια τα οποία έγραψαν κάποιοι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται σε αυτή τη χώρα.
2: Να πούμε ότι έβγαινα, υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες κάποια δημοσιεύματα,
0: ναι,
2: για πλαφόν, ότι εξετάζεται το πλαφόν, ότι άνοιξε τέλος πάντων ένα παράθυρο για πλαφόν στα ενοίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, μέσω, και αυτό υποτίθεται το παράθυρο άνοιξε μέσω της νέας εθνικής στρατηγικής και για τη στεγαστική πολιτική του 2026-2035 που τέθηκε σε διαβούλευση και διευκρίνησε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και αντιδράσεις, διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ότι δεν εξετάζεται πλαφόν στα ενίκια της Αμπεχαρά μας. Ότι ούτε
0: και πώς αντιμετωπιστεί δηλαδή,
2: ούτε στρατηγική, θα σου πω, ούτε στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων, δηλαδή πλαφών.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Ναι.
0: Για να δούμε.
2: Θες τους δείκτες. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες. Ένας εθνικός δείκτης τιμών κινήτων και νοικίων, για παράδειγμα. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπιστεί, δεν ξέρω. Το θέμα είναι να βγουν περισσότερα σπίτια στην αγορά για να πέσουν.
0: Χαλάρωσε το ρολόγιο τους δείκτες, ένα πράγμα.
2: Ναι. Αλλά δεν βγαίνουν τόσο όσο θα θέλαμε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό, ναι, κύριε Τσβελεκή.
2: Πρέπει να βγάλουμε τις επόμενες μέρες πάντως για τα κινητά, για να σχολιάσουμε και τη στεγαστική, αυτή την εθνική στρατηγική για την στεγαστική πολιτική. και πώς ακριβώς θα μπορούν να πέσουν τιμές αν δεν υπάρχει.
0: Για να δούμε πόσο εθνική είναι και πόσο στρατηγική η εθνική στρατηγική. Ναι. Διαφημισούλες. Δικό σας κύριε Τζιβελικίδη, βλέπω ανυπομονείτε. Πάμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Time out για Θράκον.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
8: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
9: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Τι ωραίο, δηλαδή απολαύστε την ημέρα, πραγματικά απολαύστε την ημέρα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Ήδη βλέπετε, όσοι μπορείτε να λιαστείτε κιόλας, διότι είναι ο ήλιος δυνατός, βλέπουμε εδώ πέρα. Ζούμε στην πιο όμορφη άσχημη πρωτεύουσα, έχω την εντύπωση, του κόσμου.
1: Τι είπες?
0: Στην πιο όμορφη άσχημη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι,
1: άσχημη,
0: είναι πανέμορφη, αλλά είναι γεμάτο ασχήμιες. Δεν είναι, δεν υπάρχουν πολλές.
1: Υπάρχουν.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά την αγαπάμε αυτή την πρωτεύουσα, την αγαπάμε αυτή την πόλη.
1: Έχει μια ακριβώς ωραία άβρα. Εντάξει, ότι δεν είναι πολύ όμορφη, αλλά έχει, έτσι, έχει κάτι.
0: Ναι, κατεβαίνεις ας πούμε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Γίνεται πανηγύρι στο κέντρο τώρα, ειδικά από το μετρό είναι.
0: Μυρωδιές, αυτό. Μπορείς να βρεις και γονίτσες της παλιάς. Τις παλιάσεις, πολύ όμορφες Αθήνες.
1: Ακόμα, λίγο ακόμα μπορείς.
0: Και μακάρι να καταφέρουμε να τις διατηρήσουμε αυτές τις όμορφες γονίτσες. Είναι η κυρία Στεφανία Κασίμη, αυτή η υπέροχη βελούδινη φωνή που ακούτε.
1: Ευχαριστώ Νίκο. Οι μεγάλες ειδήσεις στην αρχή δημιουργούν φόβο. Στον Νίκο δεν μιλάω, στον Νίκο σαν ακροατή. Οι μεγάλες ειδήσεις στην αρχή δημιουργούν φόβο.
0: Ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς. Δεν λέω Γάβρος που γράφει, Ολυμπιακούς.
0: Εννοείται.
1: Συνέχισε να στηρίζεις.
0: Ένας φόβος και αυτό το οποίο βλέπεις είναι δάκρυ.
1: Και άσε το διπλανό σου να σχολιάζει. Πανάθα 7 κύπελα, Γάβρος 4 κύπελα. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει ρε παιδιά. Καλώς όρισε, καλώς να ορίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος φεύγει από την Τουρκία και έρχεται στην Ελλάδα. Να τα πούμε και αυτά. Από την Τουρκία δεν έφυγε.
1: Στην Παρτιζάν δεν ήταν.
0: Στην Παρτιζάν ήταν τελευταία.
1: Ναι.
0: Αχ, κρίμα. Πήγα να το δέσω, επειδή εμείς πάμε τώρα στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και πήγα να το δέσω. Αλλά στην Παρτιζάν μέσω Τουρκία.
1: Έχει πειράξει ζέστη,
0: Εννοείται. Αλλά στην Παρτιζάν μέσω Τουρκία δεν πήγε.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη.
0: Νίκος Νανούρης. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Μέσω Τουρκία πήγε. Έχει πάρει και Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Αχ, πήρε και με τη Φενέρ, θες να βρει.
2: Ακριβώς.
0: Με την Παρτιζάν δεν πήρε.
1: Εντάξει.
0: Ίσως η τελευταία Ευρωλίγκα που πήρε να ήταν με την Φενέρμπαχτσε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι πήρε ο Μπράντοβιτς ή τι πρόκειται να πάρει ερχόμενος στην Αθήνα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι Τούρκοι στέλνουν φρεγάτα, πολεμικό πλοίο στη Ρουμανία. Και μάλιστα είχαμε και μια ιδιαίτερη τελετή εκεί με τον Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται λίγο ότι καταβεβλημένος, δεν περπατούσε πάρα πολύ καλά.
2: Καλησπέρα,
0: καλημέρα.
2: Από την Κωνσταντινούπολη, είχαμε μια ιδιαίτερη τελετή το Σάββατο, συγκεκριμένα στο ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης, και εκεί που η Τουρκία ανακοίνωσε και την εξαγωγή ενός πολεμικού πλοίου, μια κορβέτας ανοιχτής θαλάσσης συγκεκριμένα, στη Ρουμανία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται εξαγωγή τουρκικού πολεμικού πλοίου σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό το λόγο έδωσε και μεγάλη έμφαση ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένη εκδήλωση Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι 50 πλοία ακόμα ετοιμάζονται στην Τουρκία, κατασκευάζονται στην Τουρκία, και πρόκειται η Τουρκία να τα εξάγει πάλι σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι ένας τομέας από τον οποίο δουλεύει πάρα πολύ η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, και στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Γιατί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, λόγω του χαοτικού περιβάλλον που βρίσκεται και η Τουρκία μέσα σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον, πρέπει να επενδύει κάποιος στην αμυντική βιομηχανία, ή άλλως κινδυνεύει να βρεθεί στο μενού. Έτσι, το σημείωσε ο Ταγκί Περτογάν, θέλοντας να δείξει και ότι η Τουρκία βαδίζει στο σωστό δρόμο, ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία. Είχε βεβαίως και κάποια μηνύματα προς γείτονες χώρες. Δήλωσε ότι η Τουρκία με την αμυντική της βιομηχανία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός. Ωστόσο, ούτε εκείνη θα δεχτεί κάποιος να κοιτάξει τα εδάφη της, να δημιουργήσει εντάσεις. Και η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι μια προστατεύση τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τίποτα παραπάνω. Είναι, εντάξει, είναι μια αποστροφή που τη συνηθίζει να την αναφέρει ο Ταγκί Περντογάν τελευταία, ιδιαίτερα σε τελετές που αφορούν έργα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, την οποία η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση.
0: Μάλιστα. Άρα η συμφωνία αυτή ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρουμανία, πριν από πόσα χρόνια έγινε, προκειμένου να παραδώσει κορβέτες η Τουρκία στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ, που πολύ σωστά επεσήμανες ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πριν, νομίζω έχει γίνει χωρίς να έχω την ημερομηνία πρόχειρη, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή πριν 4-5 χρόνια νομίζω έχει υπογραφεί το σχετικό σύμφωνο. Ήρθε και ο πρόεδρος της Ρουμανίας, κάνανε μια ιδιαίτερη τελετή. Φαίνεται πάντως πως η Τουρκία κοιτάζει σε αυτές τις χώρες, κοιτάζει δηλαδή να εξάγει προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας σε αυτές τις χώρες. Βέβαια με τη Ρουμανία έγινε και στο πλαίσιο συνεργασίας στη Μαύρη Θάλασσα. Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία εργάζονται για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, με φόντο βεβαίως και τις πολεμικές συγκρούσεις που γίνονται στην Ουκρανία, και γι' αυτό το λόγο είχε ένα λόγο παραπάνω η Τουρκία να επενδύσει στη συγκεκριμένη εξαγωγή της τουρκικής κορβέτας ανοιχτής θαλάσσης. Ένα πλοίο περιπολίας είναι συγκεκριμένα, αλλά μαθαίνουμε ότι γίνονται και άλλα έργα και έχουν. Και μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ήδη 140 ναυτικές πλατφόρμες έχουν εξαχθεί σε άλλες χώρες. Όχι Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, αλλά και σε άλλες χώρες γενικότερα.
1: Με τη θεολογική σχολή της Χάλκης έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Είμαστε στα ίδια αυτά που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει κινητικότητα σίγουρα. Δηλαδή βλέπουμε και διεθνή πρακτορία όπως και το Bloomberg και το Reuters να αναφέρονται.
1: Ναι, του Reuters διάβαζα αυτό, ότι έδωσε εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών για την επαναλειτουργία της. Ναι.
2: Βλέπουμε ότι το θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει επαναλειτουργία στη θεολογική σχολή.
3: Energy 94,2.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 31 676.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.
6: απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ οι μεσολαβήτρες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λήξουν εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του νότιου Λιβάνου για όσο χρειαστεί και ότι το Τελαβίβ δεν θα επιτρέψει ποτέ στη Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα $79 το βαρέλι. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου 45χρονη στα Χανιά, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο να μετά αρχίσουν οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα. 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός έκρηξης και πυρκαγιάς σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Την πρώτη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου πετυχεί η Ισπανία, επικρατώντας με 4-0 τη Σαουδική Αραβία για τον 8ο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο, η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Για τον 7ο όμιλο, Βέλγιο-Ιράν 0-0 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Don't please us. Liz Taylor is not a star.
1: Παρακαλώ. 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία, email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης και μας αρέσει ιδιαίτερα. Θέλουμε και άλλα μέχρι το τέλος. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, τι έχεις φαγωθεί, μήπως προλαβαίνετε να τα διαβάσετε.
1: Πού είναι αυτό με το σουβλάκι, εξήγησέ το, γιατί το έχω κόψει στη μέση το μήνυμα και δεν είναι.
2: Ότι το καλύτερο σουβλάκι, λοιπόν, μας λέει ο Γιώργος, το έχει γνωστό γωνιακό μαγαζί στην εδώ η Ασονίδου στο Ελληνικό.
1: Δεν έχω πάει.
2: Έτσι. Εκεί στα Σούρμενα λέγονται. Ναι.
1: Ναι.
2: Στα okay. Σούρμενα. Μένει η νονά μου εκεί, επαναλαμβάνω. Οπότε καταλαβαίνω και για ποιο σουβλατζίδικο μιλάς. Επίσης, ένα θέμα το οποίο θέτει ο Γιώργος είναι, λέει, στην Αττική Οδό, στη Μεταμόρφωση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αναφέρεται στο γεγονός ότι έχει μόλις 2 γκισέ με υπάλληλοι να εξυπηρετούν τον κόσμο που δεν διαθέτει E-Pass. Είναι καλό να μπείτε στον κόσμο του E-Pass. Κι εγώ άργησα να μπω, η
1: δεν
2: αλήθεια
1: έχω,
2: είναι.
1: Εγώ.
2: Είναι εκπληκτικό, ειδικά άμα κατεβάσετε το application.
1: Εγώ δεν έχω μπει στον κόσμο.
2: Τα κάνεις όλα αυτόματα.
1: Λυπάμαι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και εγώ δεν είχα την ανάγκη, αλλά τώρα ξέρεις ότι χρησιμοποιώ το E-Pass, χρησιμοποιώ την Αττική Οδό πολύ πιο συχνά από ό,τι κατά το παρελθόν. Οπότε με έφαγε κιόλας η Μαρία.
1: Πας
2: από εδώ, πας από εκεί, πας παραπέρα.
1: Μας γράφει ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος, από πού είναι ο Φίλιππος? Την Ηλιόλουστη τι?
2: Ηλιόλουστη πάντως είναι.
1: Σκέτο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, με κατάσταση κάψων έχω καταλάβει από το σπιτιού μου για να έχω δροσιά. Λοιπόν, πού όμως είσαι, Φίλιππε? Μήπως είσαι στο εξωτερικό, για να μας το λέει η θερμοκρασία στο τέλος του μάτς, αυτές 38 με 39. Α, πού είσαι, Φίλιππε? Μήπως είναι στο...
2: ή στη Γαλλία θα είναι.
1: Μήπως είναι στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει πολύ κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και θα σπάνε κάθε ρεκόρ οι θερμοκρασίες και σε διάρκεια, γιατί ο καύσωνα δεν είναι μόνο τη θερμοκρασία έχουμε. Ο καύσωνας ορίζεται και από τη διάρκεια, δηλαδή το πόσες ώρες, για παράδειγμα, πόσες μέρες έχει υψηλές θερμοκρασίες και πόσες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2: Παιδί μου, Δυτική Ευρώπη λέει 40 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι,
2: σε
1: ναι,
2: κόκκινο
1: ναι.
2: Συναγερμό η Γαλλία. Σήμερα κλείνουν τα σχολεία στη Γαλλία. Απαγορεύει τη χρήση του αλκοόλ.
1: Ναι, ναι, ναι, στη Γαλλία. Ναι, ναι,
2: ναι. Ναι, ναι. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Και στην Ισπανία υπέτρεψε να χρήσει φιλάθλο.
2: Ορίστε, έχουμε ενστάσεις από την πλευρά του κ. Τζιβελεκίδη. Για ποιο λόγο?
1: Να πούμε ότι. Γιατί δεν είναι. Προκαλεί δυσφορία με τη ζέστη αλκοόλ.
2: Εδώ στην Ελλάδα, όταν έχει πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, πας στην παραλία και παραγγείλεις περισσότερες κρύες μπύρες.
1: Αυτό ναι, ναι, εντάξει. Εκεί είναι λίγο διαφορετικά.
2: Ναι.
1: Δεν έχει και παραλίες εύκολο. Είναι ο δεύτερος πάντως καύσωνας που βιώνει η Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.
2: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε στη Γαλλία, είναι 40, έτσι.
2: Εντάξει, 40 στη Γαλλία. Έκτακτα μέτρα, λέει, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άντε, πες, λογικό.
1: Δεν είναι Μεσόγειος. Για τους φιλάθλους, ναι. Δεν
2: ναι, ρε παιδί μου. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία.
1: Ναι,
2: πού
1: ναι.
2: Στην Ελβετία, παλιώς είναι τα χιόνια.
1: Στην Πορτογαλία 42. Ναι, στην Ελβετία 35, 34 με 35, 36, 47. Αυτές οι θερμοκρασίες στην Ελβετία είναι εδώ 47.
2: Αυτά να ακούτε εσείς.
1: Και Βρετανία.
2: Ναι, για πες Βρετανία.
1: Το ίδιο, είναι πολύ ψηλά είναι.
2: Ναι.
1: Και στην Βρετανία.
2: Ο κ. Στάρμερ τι κάνει, καλά είναι?
1: Δηλαδή το 35, εγώ ναι. Έχω πετύχει και πιο παλιά, όταν ήμουν φοιτήτρια πάρα πολλά χρόνια πριν, όπως καταλαβαίνετε, στο Λονδίνο, ναι. Παιδιά με 30 βαθμούς, είναι λες και έχει εδώ 40 εντωμεταξύ.
2: Είδες, Τζιβελεκίδη.
1: Τι έγινε πάλι?
2: Οξφόρδη, Χάρβαρντ, Μασατσούτσετς.
1: Στο Λονδίνο είπα καταρχάς.
2: Η Οξφόρδη πού είναι? Απλά έβαλα και τα υπόλοιπα.
1: Καλά. Λοιπόν, στο Λονδίνο είπα, ήμουν να σε αφήσει. Λοιπόν.
2: Ναι. Η Οξόρδη δεν είναι εκεί στα περίπου, λοιπόν. Πιο πάνω. Πιο πάνω, πιο κάτω, πιο. Δεν ξέρουμε, αγάπη μου. Δεν είμαι στο Γενικό Λύκειο Μολάων και το 7ο Παγκρατίου βγάλαμε.
1: Ωραία, και τι σε πειράζει δηλαδή που κάποιοι πήγαν στο Λονδίνο για σπουδές? Σε πειράζει
2: λοιπόν,
1: και αυτό?
2: Όχι, όχι, καθόλου, ίσα ίσα.
1: Εντάξει,
2: ίσα,
1: καλημέρα ίσα. Και στην Κάλυμνο, στο Γιώργο.
2: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα εκεί στου φουγκαράδε μα. Λοιπόν, να πω το εξής. Επειδή μιλήσαμε για τα σαραντάρια ανά την Ευρώπη, ο άγνωστος οδηγός, είδες πόσο τυχερός είναι? που αυτή τη στιγμή μποτιλιαρισμένο στον Κηφισό απολαμβάνει το Real FM και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου του. Mm-hmm. Μια χαρά, δεν είναι έξω στο λιοπύρι. Λοιπόν, δύσκολη Δευτέρα. Πάρα πολύ δύσκολη Δευτέρα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει μέχρι και την δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μποτιλιάρισμα, υπάρχει και στην κάθοδο αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, μετά το μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά το πράγμα κάπως ανοίγει, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε. Τι έγινε εδώ, τι μου τα άνοιξε όλα του τα δω. Αχ Παναγία μου. Ναι, με την τεχνολογία ένα θεματάκι τα έχουμε πει. Έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Υπομονή θέλει, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο είναι όσο έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε δει και πιο άσχημα πραγματάκια. Στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουντούρου, το κλασικό πλέον αυτό μποτιλιάρισμα που σας περιγράφουμε σχεδόν καθημερινά. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, την Αρδιτού τη θυμάστε? Πάρκινγκ.
1: Εξαιρετικά.
2: Από την Ηλιουπόλεως μέχρι και την Ερατοσθένους. Ένα τεράστιο πάρκινγκ. Και τώρα που το βλέπω, ελάχιστο μήκος είναι κανονικό και μετά ξεκινά επίσης μποτιλιάρισμα μέχρι το φανάρι του Χίλτον. Βοήθειά σας. Προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν με προσέχεις.
1: Σε προσέχω μια χαρά.
2: Δεν με προσέχεις.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
2: Να, ο Μιχάλης, ας πούμε, από τα ΕΘΕΛ λέει το εξής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Για την ακρίβεια λέει που λέτε πιο πολύ από όλα στεναχωριόμαστε που νευριάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Για ποιο θέμα?
2: Για την ακρίβεια.
1: Εντάξει.
2: Δεν νευρίασε, δεν είπε ο πρωθυπουργός ότι είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Πολλά τα μηνυματάκια, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων.
1: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες.
2: Να πάμε μια βολτίτσα.
1: Πώς έχουν αποτυπώσει και οι εφημερίδες την επικαιρότητα.
2: Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα Νιούς. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσημνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Έχουμε κορυφαία στελέχη τα οποία πάνε Πελοπόννησο.
1: Βεβαίως.
2: Στην Δημοκρατία.
1: Και το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάνε βόλτα. Και στη Μεσσηνία, στο προπύργιο.
2: Στη Μεσσηνία, πρόσεξε. Κυρανάκης και Κεραμέως.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι τυχαία επιλογή.
1: Προφανώς δεν είναι τυχαία επιλογή.
2: Αποχώρησε το Ιράν από τις συνομιλίες μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Προτάσεις της Ελλάς. Μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο. Ακόμη σε Εύρων και έξω, αρχίζουν και ο τρεις στο Ιόνιο, ακολουθεί το μπλοκ 10. Mm. Η κυβέρνηση αποσύρει αρονάρο το σχέδιο για πλαφό στα ενίκια. Είδες αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Yeah. Τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικό ναή με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Έγκλημα στα Χανιά. Ο Σκοπιανός έθαψε ζωντανή τη σταυρούλα στο χωράφι του. Τι θέατρο έπαιζε αυτός ο τύπος?
2: Επί 20 μέρες. Επί 20 μέρες.
1: Τι θέατρο έπαιζε.
2: Και είχε θάψει.
1: Συγκλονιστική και... υπόθεση. Σε χωράφι ιδιοκτησίας, ναι. Δηλαδή κάποια χιλιόμετρα από το σπίτι το οποίο του νίκιαζε. Λοιπόν. Επίσης, υπερσύγχρονο εργαλείο για τον κυβερνοπόλεμο. Μητσοτάκης και Δένδη συγκοινιάζουν σήμερα το κέντρο που θα αντιμετωπίζει τις ψηφιακές επιθέσεις. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα απογευματινή.
2: Μία μικρή παράκαμψη στην Εθνική Οδό, όπως μας ενημερώνει η ακροατής. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Βαρυμπόμπης, υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα. Σύμφωνα με ακροατή, προσέξτε λοιπόν στο συγκεκριμένο σημείο. Και από εκεί και έπειτα, αν έχουμε και από άλλους ακροατές την ίδια εικόνα, παρακαλώ πάρα πολύ να μας ενημερώσετε. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Πάρα πολύ να μας ενημερώσετε. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Δημοκρατία.

0: με μόνιμες παρεμβάσεις είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, έρευνα ελεύθερου τύπου φθηνότερα από το ευρωπαϊκό, το ελληνικό καλάθι σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Brexit. 10 χρόνια μετά, το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη και στην έξοδο πρωθυπουργός κ. Στάμερ. Το έχουν μετανιώσει. Ο καιρό τώρα.
1: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, λένε στην Ούρσουλα.
0: Γυναικοκτονία. Σοκ στα Χανιά. Μαρτυρικό τέλος για τη Σταυρούλα. Ομολόγησε ο ενοικιαστής της. Και Παναθηναϊκός, ναι, αφεντικά στους πάγκους. Ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Τζέικοπ Νίστρουπ και με τη Βούλα στο ποδόσφαιρο έκλεισε ο Τσάπρας. Και φυσικά οργώνουν την Ελλάδα κορυφαία γαλάζια στελέχη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γκατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. 7-1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 100 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Το δημόσιο χρέος, λέει, και της τράπεζας, χρεοκοπία κάνει μετάσταση στην κοινωνία φαίνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Ελλάς για Μητσοτάκη, εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με 7 Ευρωπαίους πρεσβευτές. Δυτική όχθη, απέλαση Ελλήνων συνδικανιστών από το ασίδωτο Ισραήλ, αντιδράσει από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελλάς.
1: Υπήρξε
0: έντονη είναι μερικά
1: αντίδραση
0: από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Υπήρξε έντονη αντίδραση από το ελληνικό ΙΠΕΞ
0: για το συγκεκριμένο θέμα. Εκτός από τις ανακοινώσεις που έβγαλαν τα κόμματα, εξέφρασε πολύ έντονη δυσαρέσκεια το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς τις Ισραηλινές αρχές με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών και προσώπων εργατικών σωματείων που είχαν τελικό προορισμό την Ραμάλα.
1: Γιατί είχαν πράξει τα δέοντα, είχαν κάνει όλες τις ενέργειες που τους ζητήθηκαν, από το Ισραήλ.
0: Για την είσοδο στη χώρα.
1: Για την είσοδο στη χώρα. Και τελευταία στιγμή έγινε
0: και
1: αυτό.
0: Είχαν δηλώσει και το σκοπό του ταξιδιού στις αρχές.
1: Ασφαλώς. Νομίζω ότι κάπου έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν οι Ισραηλινοί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Εν πάση περιπτώσει. Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Too little, too late. Άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Πιερακάκης,
0: το έκανε αυτό.
1: Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω, γι' αυτό διάβασα ασχολία στο το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Πιερακάκης, τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ελασίτη και υπάρχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Δεν κάτι μπορεί να μας έχει ξεφύγει,
0: ναι.
1: Στεφανία.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλοι.
0: Εκτιματολόγιο. Ποιος πληρώνει τα λάθη όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά. Πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η κυρία Μαρία μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Παίρνει τηλέφωνο, λέει, στο εκτιματολόγιο της Καλονής, λέει, δεν το σηκώνει ποτέ κανένας. Το αναφέρω απλώς. Μπας και το σηκώσει κανείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέναλτι σε συντάξεις γράφουν τα νέα. Ποιες περιπτώσεις αφορά, ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήσεις ως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που θα είναι το 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Εντυπωσιακή πρεμέρα του φεστιβάλ για τη Μύρια, λέει, στην κατάμεστη επίδαυρο. Δημοσιογράφοι των νέων την παρακολούθησαν και τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής σε Πνίκα και Ηρώδιο. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από τον Τζέκινς Χάν. Κρίση μεγαλύς στη σκιά της κρίσης του ορμού.
1: Άντε τώρα εγώ να συνεχίσω.
0: Κύριε δηλαδή, Στάρμερ, ένα βήμα πριν την έξοδο από την Downing Street.
1: Τζέκινς Χάν. Να βάλουμε και το τραγούδι. Τζέκινς Χάν. Λοιπόν, περνάμε στην Εσπρέσο. Νικάρης δολοφόνος θα μένει κάτω από φυτεία χασίς. Ο Σκοπιανός που είχε βάλει στο σπίτι της Ιάτικης
0: Σταυρούλα. Νόμιζα ότι ήταν σε άλλο οικόπεδο.
1: Ήταν αυτός που την έστειλε στον άλλο κόσμο. Δεν ξέρω, έτσι γράφει.
0: Νόμιζα ότι ήταν σε άλλο οικόπεδο.
1: Αλλά
0: τα δενδρίλια.
1: Η πρώτη σύλληψη του Σκοπιανού έγινε εξ αφορμής
0: της
1: χασισοφυτείας που
0: είχε. Ναι, 13 δενδρίλια. Ναι, ναι, ναι.
1: Καπετάνιοι και πειρατές στο θωρυκτό του Ρέμου. Η Εσπρέσο έφαγε με τον Air Jordan. Είναι στην Κεφαλονιά ο Michael Jordan. Τον θυμάσαι εσύ, τον έχεις δει να παίζει, τον Michael Jordan?
0: Έλα, προχώρα.

0: Επειδή είναι μικρή ηλικία.
1: Έλα, προχώρα, εντάξει.
0: Ναι. Η καυτή Ελληνίδα που σαρώνει σε παγκόσμιο διαγωνισμό του Playboy. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Αυτά από την Εσπρέσο είναι.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, ναι. Παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political. Ενισχύεται το εθνικό success story, τα πέντε ισχυρά του της Ελλάδας. Αισιοδοξία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Και Θεσσαλονίκη γαλάζος πυρετός εν ώψη ΔΕΘ και κάλπης.
0: Με αυτές τις εφημερίδες λοιπόν ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που μπορείτε να τις βρείτε όλες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα, εκτός βεβαίως της political, που τη βρίσκετε δωρεάν στο mail σας. Πες, σήκωσε σχεράκι.
1: Κάτσε, ακούσουμε πέντε νότες, αν μπορείς.
0: Πέντε νότες. Άντε, πέντε. Ναι, δύο, ένα.
1: Εδώ κανονικά θες και μπουκάλι νερό δίπλα.
0: Πίνεις εγώ,
1: ναι. Μα κανονικά να πίνεις κάθε τρία λεπτά νερό που δεν υπάρχει
0: ο Νίκος.
1: Ούτε διάλειμμα για να μιλήσεις.
0: Μα δεν προλαβαίνουμε, μάνα. Ο Νίκος, πρόσεξε. Καλημέρα κορώνα της Λακωνίας και πρωινέ φρουρέ της ενημέρωσης. Μην νομίζεις, μου τα χώνει μετά. Η ακρίβεια δεν τη θα σέβεται όπως ισχυρίζεσαι. Με όσους ελέγχους και όσα μέτρα και αν λάβει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι η ακρίβεια τη θα σέβεται. Εγώ ισχυρίστηκα και λέω και εξακολουθούμε να λέμε σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Ότι υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας και πρέπει να τα καταπολεμήσει. Τι θα σέβεται, λέει, όταν οι ίδιοι πολίτες προχωρούν σε οργανωμένο μποϊκοτάζ των προϊόντων που ανατιμώνται συνεχώς στα σούπερ μάρκετ.
1: Νίκο, ξέρεις ότι είναι δύσκολο αυτό να γίνει.
0: Πρόσεξε και μου λέει: τολμάς να καλέσεις τους πολίτες σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Να πρωτοστατήσεις την οργάνωση ενός πραγματικού μποϊκοτάζ.
1: Καλά, και οργανώσεις
0: και μετά μου τα χώνει.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα καταναλωτική συνείδηση από όλους τους πολίτες. Στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλεις να σου πω κάτι. Παλαιότερα, ένας πρώην υπουργός ανάπτυξης, σε μία συζήτηση που είχα μαζί του πριν βγει στον αέρα, είχε πει το εξής. Ότι στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, όταν ένα προϊόν αυξηθεί, το αυξήσει η εταιρεία, ρε παιδί μου, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Οι πολίτες από μόνοι τους, με το που δουν την αύξηση, δεν το αγοράζουν. Δεν χρειάζεται κανένα κίνημα. Βλέπουν, αποφασίζουν και μποϊκοτάρουν σιωπηρά, χωρίς το παραμικρό, χωρίς να ανοίξει μύτη. Τι γίνεται όμως όταν βλέπει η εταιρεία ότι μειώνονται ραγδαία οι πωλήσεις της?
1: Αυτό εννοώ.
0: Αλλάζει.
1: Αυτό ουσιαστικά αυτό εννοούσε και ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά προχθές. Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής,
4: ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Fat Bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
12: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά Τουρμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Περισσότερα στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρρος της οποίας εντοπίστηκε θαμμένη σε οικόπεδο. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνων από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα.

0: στους 97,8.
1: Έτυναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προσπαθώ να αντέξω τα χτυπήματα. Τα χτυπήματα της μοίρας. Το ένα πίσω από το άλλο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να ξέρετε τι ακούν τα αυτιά μου, τι βλέπουν τα μάτια μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μείνω βράχος τελείως και θα ρωτήσω, σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Εγώ βεβαίως θα πάρω στο 18 11 33. Εσείς που είσαστε πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, φυσικοαερίοελλάντος.gr.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Παρακαλώ.
1: Περίμενε.
0: Μένουμε
1: σε περιβάλλον αναφορών. Να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν εγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω. Μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Δεν σου χαλάω, εγώ χατήρι.
1: Μπράβο, να μην μου χαλάς χατήρι.
0: Κανένα απολύτως.
1: Ο Γιώργος.
0: Ειδικά σήμερα.
1: Γράφει για...
0: Ο Παύλος.
1: Γράφει ο Γιώργος για ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Γνωστή μάρκα. Στο ένα σούπερ, 2 λίτρο, στο ένα σούπερ μάρκετ 15,35. Σε άλλο σούπερ μάρκετ 19,70.
0: Μάλιστα. Αυτό από μόνο του τι λέει, ας πούμε. Το αυτονόητο θα μου πεις. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. 2 ή 5 ευρώ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ελεύθερη αγορά, λέει ο Παύλος, όπως και στα άλλα κράτη. Τώρα, αν δεν έχω το χρόνο ή τη διάθεση να πάω σε 2 ή 3 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να κάνω τις οικονομικότερες αγορές, αυτό δεν θεωρώ πως είναι εσχροκέρδια. Δεν γίνεται,
1: για συγγνώμη, εγώ δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Και δίπλα δεν σου να έχεις 4 σούπερ μάρκετ, δεν είναι φυσιολογικό να μπεις στο ένα σούπερ μάρκετ να πάρεις φρυγανιές, γάλα και τυρί, και να μπεις στο άλλο σούπερ μάρκετ να πάρεις γατοτροφή, στο τρίτο σούπερ μάρκετ να πάρεις λαχανικά, στο τέταρτο σούπερ μάρκετ να πάρεις αλαντικά. Εντάξει, δηλαδή.
0: Είναι
1: ας μην δουλεύεις κιόλας, να πηγαίνεις γύρω-γύρω 8 ώρες στο σούπερ μάρκετ.
0: Νομίζω ότι δεν έχεις την
1: πολυτέλεια. Δεν νομίζω και κανείς δεν το έχει. Δεν επιδιώκει κάποιος αυτός. Μόνο το σύνολο των αγορών. Νομίζω το επιδιώκει κάποιος αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, βλέπω εδώ πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι απόλυτα λογικό. Το συζητάμε για την ακρίβεια εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά τώρα υπάρχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας για να αποδεικνύει αυτό το οποίο δυστυχώς λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Μας γράφει Δημήτρης από την Κοζάνη. Δεν το, αν γνωρίζετε, γιατί σε πάρα πολλούς δεν έχει πιστωθεί δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης και άδε τους λέει να κάνουν ένσταση. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια. Ξέρω όμως ότι η δεύτερη δόση είχε καταβληθεί κάπου εκεί στα τέλη Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και υπήρχε μια διορθωτική πλατφόρμα για όσους είχαν απορριφθεί λόγω λάθους παραστατικού. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μήπως έχει σχέση με αυτό που λες. Δηλαδή για κάποιους είχαν εκδοθεί εκ παραδρομής, είχαν εκδοθεί λοιπίες σπαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου. Οπότε υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των παραστατικών. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αφορά αυτό που λες, ωστόσο θα το ρωτήσουμε.
0: Ο Γιάννης λέει το εξής, πρέπει να το ψάξουμε αυτό και να μας δώσουν και απαντήσεις, αλλά θέλουμε περισσότερα στοιχεία, Γιάννη μου. Θα ήθελα, λέει, να ασχοληθείτε λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό, διότι γίνονται τραγικά πράγματα από τους παρόχους καταλυμάτων.
1: Τι γίνεται,
0: σε σημείο που ο κόσμος να ταλαιπωρείται για μια απόδραση λίγων ημερών ξεκούρασης και χαλάρωσης. Έχω στοιχεία που πιστοποιούν αυτή την ταλαιπωρία. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να μας τα στείλεις, Γιάννη μου, και το
1: σε
0: διαβάζουμε.
1: Τι αφορά όμως αυτή η ταλαιπωρία?
0: Αφορά στα καταλύματα, λέει. Προφανώς κάποιοι έχουν πάρει το βάουτσερ με το συγκεκριμένο ποσό για συγκεκριμένα καταλύματα. Και εκεί υπάρχει μια ταλαιπωρία. Ποια είναι αυτή η ταλαιπωρία, να μας πει, σε παρακαλώ πάρα
1: πολύ. Λέω, να μας πει ποια είναι.
0: Έτσι, για να ενημερώσουμε, διότι οι δύο επικεφαλείς της ΔΥΠΑ, και η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος, είναι όχι απλά πάρα πολύ συζητήσιμες, μας βοηθούν.
1: Και ναι,
0: η διοικήτρια και η υποδιοικήτρια μας βοηθούν πάρα πολύ.
1: Ναι, να το δούμε τι ακριβώς
0: στο ρεπορτάζ. Πρέπει να
1: καλά,
0: μας
1: δεν είναι
0: όμως
1: η πρώτη φορά που παρατηρούνται κάποιες αριθμίες από τους παρόχους. Απλώς να δούμε σε τι αφορά, γιατί δεν λέει γράφει συγκεκριμένα.
0: Ναι. Ο Στέλιος αναφέρεται στο e-καταναλωτής. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο e-καταναλωτής από το πόσο κάνει? Να σου πω την αμαρτία μου, εγώ το e-καταναλωτής δεν το είχα.
1: Έχει καλύτερο marketing.
0: Δεν είχα ασχοληθεί, δεν είχα μπει ποτέ, ας πούμε, να.
1: Πιο καλό brand.
0: Ναι, ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό. Νίκο μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Όλο παράπονα είσαι. Το διαβάσαμε το μήνυμά σου και μάλιστα σου απαντήσαμε κιόλας. Γεια σου, ρε Γιάννη. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Ναι. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Εξελίσσεται όμως το κάθε τι. Εντάξει τώρα, δεν θα το διαβάσω στον αέρα για ευνόητους λόγους. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το οποίο λες. Αλλά από την άλλη, πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που κάποια πράγματα πρέπει να μας διευκολύνουν τη ζωή και όχι να μας την κάνουν χειρότερη. Λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό το βίντεο εντωμεταξύ, να σε διακόψω λίγο. Αυτό το βίντεο από τη Γαστούνη το είδες?
0: Το είδα. Εντάξει.
1: Φαντάζομαι το είδατε όλοι, γιατί έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Λοιπόν, μιλάμε για την οδηγό του αυτοκινήτου που έχει καταγραφεί σε ένα βίντεο να παρασύρει, να σκοτώνει ένα σκυλάκι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται τουλάχιστον να έχει αντιληφθεί ότι, κάτι είναι στο δρόμο, ότι βρίσκεται στο δρόμο. Κάτοικος εκεί της ευρύτερης περιοχής, 60χρονη από ό,τι φαίνεται, γιατί ταυτοποιήθηκε χθες και εντοπίστηκε από τις αρχές. Εκείνη λέει ότι είδε, λέει, το όταν είδε το ζώο φρέναρε, αλλά θεώρησε, λέει, ότι το ζώο είχε απομακρυνθεί. Και όταν, και ενώ απαντώντας λέγεται έφυγε από το σημείο, όταν αντιλήφθη τι συμβεί, απάντησε ότι δεν έφυγε γιατί φοβήθηκε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Καλημέρα, Σωτήρη Τριφυλάρα. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Από τα Σκόπια είναι ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Πάντως αυτό είναι αδιανόητο βίντεο. Δηλαδή με το σκυλάκι. Πραγματικά.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε, γιατί θα έχουμε και την πολιτική μας συζήτηση, συνέντευξη με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Εγώ έχω πάρα πολλές απορίες, στο λέω από τώρα, για τα πολιτικά. Διότι, εντάξει, εκεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουμε διάφορα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται.
1: Τι εννοείς, υπάρχει κάτι καινούργιο που έχουμε?
0: Τι εννοείς κάτι καινούργιο? Κάτι καινούργιο, ένα κόμμα του Σαμαρά που έρχεται.
1: Μία στάση αναμονής για ένα κόμμα που έρχεται.
0: Για ένα κόμμα που έρχεται. Και ακόμα αυτό το κόμμα το οποίο έρχεται έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις και πάρα πολλές δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πάρετε πάνω σας, κύριε Τζιβελεκίδη. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
16: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο, παπαδάκιστε όπως πάντα.
1: Εννοείται.
0: Αλίμονο.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά έχουμε όσο χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συνέντευξή μας, να περάσουμε στο περιβάλλον αναφορών. Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Λοιπόν, μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Το σουλάρι Αρκαδίας έχει 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Εκεί θα σας στείλουμε, τα πάμε.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας, συμπαθάτε μας. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε μερικά ακόμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την παρέιτσα. Κοίτα Στεφανία, έτσι όπως το βλέπω εγώ και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πολιτική κατάσταση του τόπου και γενικότερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό των κομμάτων, χρειάζεται ένας καλός ψυχίατρος. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή όχι. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Τυχαίνει και είναι και υφυπουργός αυτής της κυβέρνησης, υφυπουργός υγείας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
2: Τέος υπουργός.
0: Τέος υπουργός. Πάντα.
2: Καλημέρα. Κύριε Κασίμη, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Λοιπόν...
2: καλό καλοκαίρι, γιατί σφίγγουν και οι ζέστες τώρα.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το γεγονός ότι σφίγγουν οι ζέστες έχει να κάνει, είναι ας το πούμε έτσι, αποτέλεσμα και όλων αυτών που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε απευθείας με αυτά τα ζητήματα και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Υπήρξατε στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Πώς βλέπετε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά?
2: Κοιτάξτε τώρα, το θέμα είναι ότι σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ μέχρι τελευταία στιγμή ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, άμα γίνει, επαναλαμβάνω, θα είναι κάτι όχι ευχάριστο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας λέγω με τα λόγω γνώσεως ότι δεν θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ιδίως δεν επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν το ενδεχομένως γεννηθισόμενο κόμμα Σαμαρά δεν ψηφίζουν ήδη Νέα Δημοκρατία.
1: Μου λένετε όμως.
2: Θα τελειώσω.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν ότι ψηφίζουν Λατινοπούλου, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Εάν γίνει κόμμα Σαμαρά, η κυρία Λατινοπούλου θα πάει ψηφισταμένη. Θα πάνε όλοι αυτοί στον κύριο Σαμαρά και ορισμένοι που ψηφίζουν και άλλα κόμματα, το να μην λέω ονόματα, θα στραφούν προς το κόμμα Σαμαρά. Πάντως, άνθρωποι οι οποίοι, εφόσον γίνει αυτό το κόμμα, που απέφχομαι να γίνει, από καρδιά δεν θα ήθελα σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να συμβεί κάτι τέτοιο, για λόγους που έχουν σχέση με τη δική μας την ιστορία, όχι για λόγους εκλογικούς.
0: Για πείτε μας για ποιους λόγους το απέφχεστε, γιατί δεν λέτε, χρησιμοποιείτε αυτό το ρήμα.
2: Είναι απολύτως σαφές. Πρόκειται για έναν νέο αρχηγό μας, έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε οικογένεια. Είναι δυσάρεστο και πιστεύω ότι δεν είναι σωστό κιόλας.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τέος πρωθυπουργός προφανώς, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο οποίος έχει διαγραφεί. Ναι, αλλά έχει διαγραφεί. Έχει διαγραφεί. Από ποιον διαγράφει ο κύριος Σαμαράς?
2: Κοιτάξτε, και ο κύριος Σιμίτης είχε διαγραφεί από τον Πασόκ. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα την ιστορία του Πασόκ, πιστεύει και με την ιστορία.
1: Ναι.
0: Ναι, θεωρείτε ότι σήμερα, δηλαδή πηγαίνοντας λίγο πίσω, εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να ήταν λάθος η διαγραφή του κύριου Σαμαρά?
2: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Όχι, εγώ σας ρωτάω, δεν είπα ότι το είπατε.
2: Διαγραφή έγινε για λόγους αντικειμενικούς, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
2: Θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν δεν είχε υπήρχε αρχή εξέγερση των πραγμάτων που βγαίνει στον κύριο Σαμαρά.
1: Ακούω και εσάς, το είπατε πριν από λίγο, και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βαρτζόπουλε, να λέτε το ίδιο πράγμα, και μάλιστα και σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου το έχω ακούσει, ότι δεν υπάρχει ζήτημα, ακόμα και ένα κόμμα Σαμαρά δεν θα σας βλάψει στις εθνικές εκλογές, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Επαναλαμβάνω, είναι ακριβώς όπως το λέτε, σε επαναλαμβάνω ότι ότι από τα δημοσκοπικά δεδομένα φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως δεν ψηφίζουν, δεν δηλώνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν ψηφίζουν.
1: Ναι, μήπως όμως δείχνεται ακριβώς το αντίθετο, διότι όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε, Θα μου πείτε, σας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Ναι, αλλά φαίνεται ότι σας έχει απασχολήσει εκεί στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο από όσο θέλετε να δείξετε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Αυτό είναι μια δική σου εκτίμηση που δεν αφορά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι βουλευτής στην ενεργεία.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, σωστό. Και είμαι κάθε μέρα στην περιφέρειά μου.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ένα θέμα τώρα το οποίο απασχολεί την περιφέρειά μου ή το κόμμα μου ή...
1: Στην περιφέρειά σας γενικότερα στη Θεσσαλονίκη και στην Α και στη Β Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα άλλο ζητηματάκι που αφορά στη Νέα Δημοκρατία και αυτό έχει να κάνει με τα υψηλά ποσοστά, τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, κύριε Βαρτζόπουλε.
2: Ισχύει αυτό. Ισχύει πραγματικά η Ελληνική Λύση σε αυτές τις περιφέρειες έχει υψηλά τα ποσοστά τα οποία είναι υψηλότερα από τον ελληνικό μέσο όρο. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι το τωρινό. Και στις περσμένες εκλογές η Ελληνική Λύση είχε εδώ υψηλότερα ποσοστά από ό,τι στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Είμαστε μια περιοχή η οποία είναι πολύ πιο συντηρητική και παραδοσιακή από το λοιπόν της Ελλάδος. Αυτό είναι γνωστό.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία και προς την πλευρά. Γενικότερα υπάρχουν διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η Νέα Δημοκρατία στις περσμένες εκλογές είχε 41%. Mm-hmm. Εδώ δεν θα πάρει 41%. Είναι φανερό αυτό εδώ τώρα. Ναι. Να λέμε, ο ίδιος βγαίνει από την Ανατολή και στη Δύση. Λογικό είναι, ύστερα από 8 χρόνια δεν είναι δυνατόν να πάρουμε τα ποσοστά που είχαμε πριν από 4 χρόνια.
0: Ναι, επειδή μια που φτάσατε μέχρι τις εκλογές και επειδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάτε για μία κάλπη, αλλά αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, δείχνουν ότι ενδεχομένως ότι και η αυτοδυναμία τέλος πάντων είναι δύσκολη. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με ποιους εσείς, γιατί κάνουμε αυτή την ερώτηση, με ποιους θα μιλήσετε, να την κάνουμε και στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση.
2: Με επιτρέψτε να σας πω τα...
0: Ναι.
2: Προσέξτε. Όλα αυτά εδώ καλά κάνετε και τα ρωτάτε εσείς, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα και με την αντικειμενική ροή των πραγμάτων. Λοιπόν, θα γίνουν εκλογές. Θα σας πω τι εννοώ. Θα γίνουν εκλογές, δεν είναι. Όλοι γίνουν εκλογές. Μετά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έτσι καλεί το πρώτο κόμμα που δεν είμαστε εμείς, γιατί θα είναι πίσω από εμάς, ούτε το μισό από εμάς δεν θα έχουν. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε τώρα. Μιλάμε για το μοναδικό κόμμα στη χώρα, στο οποίο ο δεύτερος θα έχει το μισό ποσοστό.
0: Ναι, αλλά κάποιον πρέπει να συνομιλήσει, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Ναι. Α, με συγχωρείτε.
0: Το Πασόκ λέει όχι. Έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο.
2: Εμείς δεν πρόκειται να συνομιλήσουμε με κανένα επειδή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Επειδή έτσι επιβάλλει το σύνταγμα της χώρας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Θα αρχίσουν οι εντολές οι διερευνητικές.
0: Μάλιστα.
2: Εάν θελήσει κάποιος να συνεργαστεί μαζί μας.
0: Δηλαδή θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με όλους όποιος έλεγε ναι.
2: Εφόσον υπάρχει προγραμματική συμφωνία.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστούμε.
2: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, ολοκληρώστε γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο.
2: Μα έτσι είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κοινοβουλικές δημοκρατίες. Εφόσον θέλει κάποιος να συνεργαστεί μαζί μας επί όρους προγραμματικής συμφωνίας, θα συνεργαστεί. Δεν θέλει να συνεργαστεί με για το μεγαλά του. Τελειώσει η διερευνητική διαδικασία και μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνει το επιβλέπει το Σύνταγμα.
1: Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστούμε.
2: Ακούτε να δείτε, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση.
1: Πρέπει να κλείσουμε, σας παρακαλώ.
2: Τα λέτε, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο οποίος δεν θα είναι πλέον πρωθυπουργός γιατί είμαστε σε διαδικασία εκλογών, αν θα ξαναγίνουν εκλογές ή όχι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίζει βάσει του Συντάγματος.
1: Είστε σαφείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φεύγουμε γρήγορα. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Εδώ θα είμαστε αύριο εμείς. Καλημέρα σας.
1: Γεια χαρά.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο, αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-0-32-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο, ενώ οι μεσολαβήτριες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λήξουν οι εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρρος της οποίας εντοπίστηκε θαμμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ως βασικός ύποπτος αναζητείται ένας 15χρονος μαθητής. Καύσωνα σπλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.
1: Χρειάζεται.
2: Μόλις έκανα καφέ.

Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Δεν πιστεύω να είστε από αυτούς που βασανίζονται. Δεν πρέπει να βασανίζετε το μυαλό σας. Γελάνε εδώ στο στούντιο με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ και σήμερα που είστε εδώ κοντά μας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Λοιπόν, αυτές οι μουσικές επιλογές δεν είναι δικές μου, να τα ξεκαθαρίζω αυτά. Μοχάμεντ Μιλάντη στην κονσόλα του ήχου στις μουσικές επιλογές. Υπάρχει θέμα επιμέλεια, παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου. Λοιπόν, μείνετε στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα να στείλουμε την καλημέρα μας βεβαίως στην Ήπειρο που μας ακούν πάρα πολλοί ακροατές, στα Ιόνια νησιά και όπου φτάνει το σύμπαν μας στη Δυτική Ελλάδα. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε σημείο του πλανήτη μέσω του Live24. Μέχρι τις 10, εδώ κοντά σας μπορείτε να επικοινωνείτε, να μας προτείνετε τη δική σας θεματολογία σε αυτή εδώ την εκπομπή και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει θέλετε να ρωτήσετε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-650. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber 6970-33-57-003. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με καλοκαιρινές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η Ελλάδα παραμένει στην ανατολική παρυφή ενός εκτεταμένου θερμικού θόλου που αναπτύσσεται πάνω από μεγάλο μέρος της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης. Λοιπόν, ο προγνωστικός χάρτης θερμοκρασιακών αποκλήσεων που έχω εδώ τουλάχιστον μπροστά μου, θα σας τον περιγράψω, δείχνει πολύ θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή αέρινες μάζες από την Ισπανία και τη Γαλλία μέχρι τη Γερμανία, την Ιταλία και τμήματα της κεντρικής Ευρώπης. Τα πιο έντονα θετικά θερμοκρασιακά σήματα εντοπίζονται στη Γαλλία, τη Βόρεια Ισπανία, τις Άλπες και τη Γερμανία, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν αρκετούς βαθμούς πάνω από τα κλιματικά επίπεδα του τέλους Ιουνίου. Αντίθετα, η Ανατολική Μεσόγειος και η Ελλάδα δεν βρίσκονται στον πυρήνα της θερμής εισβολής. Η παρουσία βόρειων ανέμων στο Αιγαίο και η διατήρηση σχετικά πιο δροσερών αέρινων μαζών στα Ανατολικά Βαλκάνια θα συγκρατήσουν λίγο τη ζέστη αυτή την εβδομάδα σε φυσιολογικά έως ελαφρώς, θα λέγαμε, υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Έτσι λοιπόν, αναλυτικά η εβδομάδα ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Τις θερμότερες ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, που θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και τοπικά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει 33 με 34 στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, 35 τοπικά στην Ανατολική Στερεά και στη Θεσσαλία, 36 παρακαλώ στη Δυτική Ελλάδα σήμερα.

0: Λοιπόν, έχουμε και μια διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα. Έχουμε στην περιοχή της Καλαβρούζας, του Δήμου Ναυπακτίας, εκεί κοντά στην Γλώκοβα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τις 8.30 λοιπόν, στην Καλαβρούζα του Δήμου Ναυπακτίας, διακοπή ρεύματος μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, και από την Καλαβρούζα προχωράμε λίγο, πάμε στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου, όπου έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, ο Δήμος ενημερώνει ότι σε συνέχεια των ασφαλτοστρώσεων που υλοποιούνται στο κέντρο της Ναυπάκτου, σήμερα Δευτέρα 22 αλλά και αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό Ηλιάρχου Τζαβέλα. Και για την εξυπηρέτηση των οδηγών, η κυκλοφορία θα πραγματοποιούνται. Όσοι κινούνται από την πλατεία Φαρμάκη προς την περιοχή του Ηλιάρχου Τζαβέλα θα ακολουθούν τη διαδρομή Φαρμάκη Βαρδακουλά Κοζόνη. Ενώ για την αποσυμφόρηση της περιοχής, μέρος της κυκλοφορίας θα διοχετεύεται και μέσω της οδού Καπορδέλη. Τα βαρέα οχήματα θα εκτρέπονται στη γέφυρα του ΣΚΑ, προς την περιφερειακή δηλαδή οδό, ώστε να μην επιβαρύνεται το κέντρο της πόλης. Και πάμε να ακούσουμε τι συμβουλές δίνει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Φυτόπουλος, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Λεπάντο.
1: Από τη Δευτέρα 22 και 23 Ιουνίου θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με λόγω των εργασιών που θα γίνουν για την αντικατάσταση της ασφάλτου, του ασφαλτοτάπητα από την πλατεία Φαρμάκη μέχρι το χώρο του, μέχρι το κτίριο του Δημαρχείου. Οι ρυθμίσεις λοιπόν οι οποίες θα ισχύσουν κυκλοφοριακές έχουν ως εξής. Όσοι κατευθύνονται από ανατολή προς δύση στην πλατεία Φαρμάκη θα πρέπει υποχρεωτικά να στρίψουν δεξιά, δηλαδή η οδός Φαρμάκη αντιδρομείται, από κάθοδος γίνεται άνοδος και μέχρι την οδό Βαρδακουλά, όπου θα στρίβουν υποχρεωτικά αριστερά μέχρι την οδό Κοζόνη. Έτσι, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η οδός Κοζόνη είναι αυτή η οποία είναι στο Δημαρχείο. Στην οδό Κοζόνη λοιπόν θα στρίβουν αριστερά και στη συνέχεια δεξιά προς το λιμάνι. Όσοι κατεβαίνουν την οδό Φαρμάκη, η οδός Φαρμάκης στην διασταύρωσή της με την οδό Καπορδέλη θα σταματάει και δεν θα μπορεί κάποιος να κατέβει προς τα κάτω, και επίσης για την διευκόλυνση να πω ότι η οδός Καπορδέλη είναι εκεί που βρίσκεται το στένωμα της Παλαιοχριστιανικής Εκκλησίας. Επίσης να πω ότι τα βαρέα οχήματα θα φεύγουν από την οδό, από το ανάχωμα του ΣΚΑ και στην περιμετρική, δεν θα μπαίνουν στο κέντρο της πόλης, καθώς επίσης θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση στην οδό Βαρδακουλά και στο δρόμο του Δημαρχείου και από τις δύο πλευρές. Θέλω να ζητήσω την κατανόηση των συμπολιτών μας για την αρρυθμία η οποία θα επικρατήσει αυτές τις δύο μέρες, όμως είναι αναγκαία προκειμένου να προβούμε στην αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα.

Αυτά λοιπόν για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύουν σήμερα και αύριο στην Αυπακτία. Εντάξει, θα υπάρξει μεγάλη έτσι ταλαιπωρία. Βλέπετε, είναι και μια εποχή που ο Δήμος Ναυπακτίας έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Και καλό είναι, έτσι όπως λέει και ο Δήμος, να μην επιχειρούν είσοδο στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλα, αλλά και στις κάθετους της, προκειμένου να αποφευθεί έτσι ο εγκλωβισμός των οχημάτων. Λοιπόν, σοκαριστικές ειδήσεις είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σήμερα στην εκπομπή. Καταρχήν, σήμανε συναγερμός το απόγευμα του Σαββάτου, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας 70 χρόνων στην άκρη του δρόμου, υπό συνθήκες βεβαίως που προκαλούν ερωτήματα. Τον άτυχο άνδρα βρήκαν παιδιά που έπαιζαν στην περιοχή, μην μπορώντας έτσι να αντιδράσουν διαφορετικά. Σταμάτησαν μία διερχόμενη γυναίκα που οδηγούσε μοτοσυκλέτα, η οποία μάλιστα ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο 70χρονος εντοπίστηκε χωρίς τα ρούχα του. Λοιπόν, οι πληροφορίες μας λένε ότι ο άνδρας διέμενε μόνος του στο Αγγελόκαστρο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό κάποιο πρόσφατο πρόβλημα υγείας. Βεβαίως, να πούμε ότι στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής για να εξετάσει εντελεχώς την υπόθεση και να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου. Οι πρώτες πάντως εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν φέρει έτσι εμφανή τραύματα, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένονται να προκύψουν από την νεκροψία νεκροτομή, ενώ οι έρευνες των αρχών, η αστυνομία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ένας ακόμη άνδρας από την Τωλακανανία έχασε τη ζωή του τις προηγούμενες ώρες. Συγκεκριμένα είχαμε ένα θανάτου. Ακόμη άνδρας από την Τωλακανανία έχασε τη ζωή του τις

0: αναπτυσία γενικού προσώπου του 40χρονου. Ο άνδρας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίο, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ξηρομέρου διενεργείται προανάκριση για τη διακρύβωση των αιτιών αλλά και των συνθήκων πρόκλησης του συγκεκριμένου τροχαίου. Ο άνδρας λοιπόν που είναι νεκρός είναι ο Παναγιώτης ο Κατσικοκέρης από τη Στάνο. Μάλιστα η Στάνο Αμφιλοχίας έχει βυθιστεί στο πένθος μετά την απώλεια του Πάνου Κατσικοκέρη, γνωστού και με το προσωνύμιο Ότι, ενός ιδιαίτερα αγαπητού ανθρώπου θα λέγαμε και της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα, με μια συγκινητική ανάρτηση, η αναγέννηση Στάνου αποχαιρέτησε το φίλο της, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον πρόωρο χαμό του. Σύσσωμη οικογένεια της αναγέννησης αποχαιρετά, λέει, ένα φίλο. Στο δύσκολο ταξίδι που σου επιφύλαξε η ζωή, η καρδιά σου και η ψυχή σου βγήκαν νικητές. Αγαπητό σε όλους, μικρούς και μεγάλους, ο παράδεισος σε περιμένει, να σου μάθεις μπαλίτσα, λένε χαρακτηριστικά. Καλό ταξίδι, παιχταρά μου, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ομάδας, ενώ η είδηση βεβαίως έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε όλη την τοπική κοινωνία, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου να τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης αλλά και σεβασμού. Λοιπόν, είναι μέρα Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε έτσι ότι εκπνέει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να αγγίζουν τις 610.000. Τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο Κώστας ο Τσίγκας, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση στο Earth News. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ενώ υποχρεούνται και να τα συντηρούν βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
1: Είμαστε περίπου στις 610.000 μέχρι σήμερα, δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Περιμένουμε μέχρι και την Δευτέρα να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Έχω την εντύπωση ότι το Σαββατοκύριακο, όπως μας έδειξε και το παρελθόν, μπαίνουν περίπου 60 με 70.000. Η τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Την τελευταία εβδομάδα πέρυσι μπήκαν περίπου 250.000 συμπολίτες μας και δήλωσαν. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν. Είναι και όποιος είναι υπόχρεος που πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν υπάρχει περιορισμός. Και από την Τρίτη το πρωί θα ξεκινήσει ο έλεγχος και από τους Δήμους και από το Πυροσβεστικό Σώμα και μέσω των καταγγελιών οι οποίες γίνονται, και υπάρχει μια διαβάθμιση, μια προτεραιοποίηση σε συνεργασία οι Δήμοι με το Πυροσβεστικό Σώμα από τις πιο επικίνδυνες περιοχές να δώσουμε προτεραιότητα να καθαριστούν, και στη συνέχεια ό,τι μπορούν οι Δήμοι να καθαρίσουν με το ανάλογο κόστος το οποίο θα επιβαρυνθούν. Υπάρχουν Δήμοι που δεν τα έχουν καθαρίσει ακόμα, όμως υπάρχει αυτή η υπόσχεση. Υπήρχε μια σύσκεψη προχτές με τους αντιδημάρχους της Αττικής από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου τονίστηκαν όλες αυτές οι διαδικασίες και δόθηκε έμφαση όχι μόνο στον καθαρισμό αλλά και στην συνεργασία όλου του πλαισίου σε ό,τι αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα, ελέγχει τις καταγγελίες. Η επιβάρυνση και η επιβολή των προστήμων γίνεται από την κατατόπους δημοτικές αρχές. Όλα τα στοιχεία αυτά πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από την πλατφόρμα των Δήμων. Εμείς στη διαδικασία που πρέπει να τονίσουμε και να δώσουμε έμφαση στον καθαρισμό, στη μίξη δασικού και αστικού ιστού, στις περιοχές όπου υπάρχουν περιοχές Natura, κρίσιμες υποδομές, αλλά και οτιδήποτε άλλο θα αποδειχθεί ότι θα λειτουργήσει υπέρ μιας πυρκαγιάς και προς την επέκταση της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Εντάξει, οι Έλληνες δεν αλλάζουν τις τελευταίες στιγμές, αλλά θα το σκεφτούν τουλάχιστον για μία ακόμη φορά αν αναλογιστούν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που είναι πάρα πολύ έτσι αυστηρά. Για μη υποβολή δήλωσης, για παράδειγμα, είναι 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμό.

0: ούτε υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση, και για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ. Αυταπάγγελτος επίσης καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, και βεβαίως θα έχουμε και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Οι απαιτούμενες εργασίες που πρέπει να κάνουμε είναι απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα δέντρων και αρέωση θάμνων, συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, απομάκρυνση βεβαίως έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων και διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσης, καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο του υψηλού κινδύνου. Και βεβαίως το ακούσαμε έτσι από τον ανώτατο αξιωματικό της πυροσβεστικής, ότι και πάρα πολλοί δήμοι δεν έχουν προβεί, ή εν πάση περιπτώσει όχι δεν έχουν προβεί, δεν έχουν ολοκληρώσει τους καθαρισμούς, μιας και έχουμε πυκνή βλάστηση και αρκετό έφλεκτο υλικό, μιας και είχαμε βροχοπτώσεις μέχρι πολύ πρόσφατα. Αλλά εκεί βλέπετε οι δήμοι δεν τους επιβάλλουν κάποιο πρόστιμο, μόνο στους πολίτες, αν και θα έπρεπε κανονικά το κράτος να μεριμνά και για αυτές τις περιπτώσεις, όπως και για τον Δασαρχείο για παράδειγμα, που δεν κατόρθωσε φέτος να κάνει τον απαραίτητο καθαρισμό του δασικού δικτύου. Και αυτό βεβαίως δεν είναι ευθύνη των δασαρχείων. Για παράδειγμα, στον Δασαρχείο Ναυπακτίας θα ακούσουμε σε λίγο το δασάρχη, τον κύριο Γιώργο Ράπτη, να μιλάει για αυτό το θέμα, μιας και όπως είπε δεν έχει γίνει ο καθαρισμός μέχρι τώρα του δασικού δικτύου, διότι δόθηκαν στο δασαρχείο, παρακαλώ, μόνο 18.000 για αυτό το θέμα. Να ακούσουμε τον κύριο Ράπτη σε δηλώσεις που έκανε στο Λεπάντο.
1: Τα τελευταία χρόνια όμως η χρηματοδότηση είναι λιπέστατη. Θέλω να σας ενημερώσω ότι για το φετινό καλοκαίρι μας έχουν διατεθεί μόνο 18.000 ευρώ για να συντηρήσουμε γύρω στα 450 χιλιόμετρα δρόμων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να συντηρηθούν όλοι οι δρόμοι, και ευελπιστούμε ότι με τη συνεργασία και της πυροσβεστικής και του Δήμου και της πολιτικής προστασίας θα δώσουμε βάση αρχικά εκεί που υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την έκρηξη πυρκαγιών. Είναι οι νότιες περιοχές, είναι η περιοχή της Βελβίνας, Πλατανίτη, Γαβρολίνης. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία, στατιστικά λαμβάνοντας υπόψη ότι και για την έκρηξη έχουν τις περισσότερες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. 8.000 είναι συντήρηση 10 ημερών. Δυστυχώς, για την πρόληψη δίνονται ελάχιστα χρήματα, μεγάλο ποσό πηγαίνει για την καταστολή, στατιστικά 80% πηγαίνουν στην καταστολή και μόνο ένα 20% πηγαίνει στην πρόληψη, που θα έπρεπε κανονικά να είναι το αντίστροφο. 18.000 μας δοθήκαν πριν από 15 μέρες περίπου, ήδη έχουμε βάλει τη διαδικασία, έχει συνταχθεί η μελέτη, έχει εγκριθεί η μελέτη και θα το αναθέσουμε μέχρι τις 10, το τέλος του μήνα θα έχει ανατεθεί σε εργολάβο. Με απευθείας ανάθεση. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει και η Δήμη και η πολιτική προστασία να διαθέσει μηχανήματα προκειμένου τουλάχιστον να μην υπάρχει κλειστός δρόμος. Είναι ένα καλοκαίρι που πιστεύω θα είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς είχαμε πολλές βροχοπτώσεις το διάστημα το προηγούμενο. Ήδη το χορτά αρχίζει και παίρνει, είναι αυξημένη. Με αποτέλεσμα δημιουργείται μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών. Πιστεύω ότι και στατιστικά λένε φέτος ότι το καλοκαίρι είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια, λαμβάνοντας υπόψη και κάποιες μελέτες που έχουν γίνει για το Ελληνίνιο που λένε ότι θα χτυπήσει και την Ευρώπη και ειδικά τα μεσογειακά κράτη. Με αποτέλεσμα θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μεγάλη επιφυλακή.
0: Energy 94,2 και μαζί μας και σήμερα είναι το Φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική, όπου έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη νέα χρονιά και συνεχίζονται. Το Φροντιστήριο Προοπτική δεν είναι ένα φροντιστήριο που παρακολουθείται απλώς μαθήματα. Αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα. Μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας. Επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Φροντιστήριο Προοπτική Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-024-049 και 26787. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break για διαφημιστικά μηνύματα. Μη φύγει κανείς, έχουμε πολλά και σημαντικά, πλούσια ενημέρωση μέχρι τις 10 που θα είμαστε και σήμερα κοντά σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314
6: και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών, με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.

0: Λοιπόν, 33 λεπτάκια για κύριε μετά τις 8. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Υπάρχει θέμα. Θα είμαστε κοντά σας για μία ώρα ακόμη και 25 λεπτά. Και μαύρο φορεμένος είναι μπλε αυτό και δεν βλέπω καλά. Εγώ έχω χρωματοψία πρωί.
1: Μαύρο είναι, μωρέ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα,
1: Γιάννη. Καλή εβδομάδα, ναι, ζωστά.
0: Θέλω έτσι να χαμογελάς, ρε Γιάννη μου.
1: Αχ, αχούχα, τι ωραία που είναι η ζωή.
0: Λοιπόν.
1: Μικραίνει μέρα που είμαι σήμερα, παιδιά. Υπομονή.
0: Μικραίνει μέρα.
1: Θα τελειώσει, ναι. Θα τελειώσει αυτό το βάσανο. Από τώρα, έτσι πάει. Όπως μικρή...
0: Μα τώρα μπήκαμε στο καλοκαίρι.
1: Ναι, ηλιοστασιακά μπαίνει 21 του μήνα στο καλοκαίρι.
0: Δηλαδή πιο Ιουνίου. Μεγάλη μέρα ποια ήταν, πέρασε χθες. Τώρα, χθες ήταν. Ναι, ναι.
1: Σήμερα μικραίνει, αρκετά ανεπαίσθητα σήμερα. Δεν είναι κάτι του δευτερόλεπτο. Όχι, δευτερόλεπτο 1,2. Τέλος πάντων. Και από αύριο αρχίζει και μικραίνει. Όπως επίσης η μέρα μεγαλώνει από το Δεκέμβριο μήνα. Δηλαδή δεν έχει μπει καν ο χειμώνας ακόμα. Και η μέρα αρχίζει και μεγαλώνει. Αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης.
0: Και μετά, εντάξει, δεν και είναι αισθητό έτσι πάρα πολύ, γιατί.
1: Κοίταξε, δεν είναι αισθητό, αλλά τι έχουμε τώρα, Ιούνιο.
0: Τον Αύγουστο, για παράδειγμα, 8.30 9 παρά, 9 η ώρα, σχεδόν μέρα είναι. Μέρα είναι.
1: Όχι, τον Αύγουστο έδεσε. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Άμα αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέχρι χτες, 9.30 ώρα ήταν μέρα. 10 παρα 25 ακόμα ήταν, έβλεπες φως κάτω, ας πούμε. Τον Αύγουστο.
0: Κάτω, καλά να το πω. Εγώ μένω λίγο ψηλά, ξέρεις, αργεί εκεί να.
1: Ναι,
0: αλήθεια,
1: ναι.
0: Το λέω.
1: Ναι, τον Αύγουστο, σε 1,5 μήνα από τώρα, ναι. Στις 9.30 ώρα θα είναι τέλος σκοτάδι. Μπορεί να εσύ ψυχολογικά να το έχεις δει αλλιώς το θέμα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον για μένα, η πραγματικότητα αυτή.
0: Με προσγειώνεις απότομα τώρα.
1: Βέβαια, έτσι πάει, παιδιά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά γυρνάει, τι να κάνουμε. Ξέρεις με πόσο τρέχει η γη, με πόσο τρέχει.
0: Πόσο
1: ξέρεις.
0: Τρέχει, για πες. Λοιπόν, πόσο πάμε.
1: Εμείς όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, ξέρεις ότι πάμε 1600 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 1600?
1: Με τόσο πάμε.
0: Σφαίρα. Ζώνη φοράς.
1: Δεν φοράω ζώνη, γιατί γυρνάμε, είμαστε πως είσαι σε ένα αεροπλάνο μέσα. Κάθε στο αεροπλάνο. Έτσι, το αεροπλάνο πάει σφαίρα. Εσύ μέσα εκεί που είσαι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι. Είσαι σε ένα σταθερό μέρος.
0: Δεν όπως... έχουμε και ένα αέρος εδώ, γιατί στα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Αν
1: έχει και ένα αέρος η γη, θα γινόταν μπατχόβολη στα αγρινιώτικα.
0: Ο καφές μου θα είχε γυρθεί, Γιάννη.
1: Αλλά για να κάνει την 24 ώρες την περιστροφή η γη, ναι. Με τόσο μεγάλη διάμετρο που έχει, άμα κάνει διαίρεση, θα δεις ότι πάμε 1600 χιλιόμετρα γύρω από τον εαυτό μας. Απλά δεν το αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Ή ξέρω εγώ, η γη τρέχει με καμιά, δεν θυμάμαι, 15.000 χιλιόμετρα την ώρα. Τρέχει ως το λεπτό. Τρέχει ως οργανισμός. Μετά όλο το πλανητικό μας σύστημα τρέχει όλο και αυτό μαζί. Μετά όλο ο γαλαξία τρέχει μαζί. Και ενώ είμαστε πάνω σε κάτι πράγματα που τρέχουν.
0: Ναι. Ξέρεις, αυτά για μερικούς. Έτσι, εντάξει, που τα ξέρουν, που τα παρακολουθούν, λένε, εντάξει, είναι γνωστά. Ο περισσότερος κόσμος και αυτά τα πληροϊκά δεν τα ξέρει, έτσι. Καλό έτσι που
1: υπάρχει
0: τα λέμε και τα επαναλαμβάνουμε.
1: Υπάρχει ένα πολύ κακό πράγμα σε αυτό που λες τα τελευταία χρόνια με την τρέλα αυτή της αμφιβήτησης.
0: Δηλαδή, μ' αρέσει λίγο να λειτουργούμε πώς λειτουργούσε παλιά η εκπαιδευτική τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Να λέμε και κάτι χρηστικό, έτσι.
1: Ξέρεις, πλέον χρειάζεται.
0: Όχι όλη αυτή την πολιτική. Ναι. Εντάξει, χρειάζεται και το τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Είναι και αυτό πολιτική.
0: Και όμως
1: έγινε και αυτό πολιτική, να σου πω. Γιατί έγινε πολιτική, γιατί τα τελευταία χρόνια με την τρέλα που επικράτησε με την αμφισβήτηση της επιστήμης, με όλους αυτούς τους διάφορους παλαβούς και τους ανθρώπους τους ξεπλανεμένους, ας πούμε, οι οποίοι με τα εμβόλια, με το τι είπε ο γέροντας τάδε, με το αυτό, έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο κοινό, όχι στην Ελλάδα, είναι η βασική πηγή του κακού είναι η Αμερική. Και μάλιστα η Αμερική του Τραμπ, αυτοί οι ηλίθιοι τραμπιστές, με αυτόν τον ηλίθιο άνθρωπο εκεί πέρα, τον είδες, δηλαδή. Ένας αστείος άνθρωπος, τέλος πάντων, ο οποίος είναι επικίνδυνος. Αυτό όμως έκανε κίνημα. Και επειδή αυτό το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι άλλες δυνάμεις στη γη πάνω, όπως ο Πούτιν, οι Κινέζοι κτλ., έχουν σκορπίσει παντού αμφιβολία και παραπληροφόρηση.
0: Ναι.
1: Αν πας σε ένα επιστημονικό, σε κάποια επιστημονικά λογαριασμούς που είναι στο Instagram, επειδή έχεις Instagram και ασχολείσαι, αν πέσει σε κανένα αστρονομικό τέτοιο που έχουν τρομερά επιστημονικά πράγματα και κάνεις μια-δύο-τρεις φορές like, θα σου έρχονται πολλές φορές.
0: Ναι, έτσι συμβαίνει.
1: Πήγαινε δε στα σχόλια. Οι περισσότεροι μέσα αμφισβητούν ότι η γη είναι καν στρογγυλή. Όχι στρογγυλή, αυτό το σχήμα που έχει. Οι περισσότεροι μέσα σου λέει: ποιος κινείται, δεν κινείται. Είστε τρελοί, άμα κινούμαστε δεν σκοτωνόμασταν. Μωρέ ηλίθιο. Μωρέ ηλίθιο.
0: Το μεγαλύτερο.
1: Πού ξέρετε εσείς τι γίνεται στην Ανδρομέδα εδώ πέρα. Κάποιοι έκατσαν κάτω επί δεκαετίες και έναν αιώνα και βρήκαν τρόπους να παρατηρούν από μακριά και έκαναν μαθηματικά ολόκληρη τη ζωή που εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι ρε ζώο. Και έρχεσαι εσύ, ας πούμε, με το. Πού ξέρετε εσείς, ας πούμε, και αμφισβητείς την επιστήμη με αυτόν τον τρόπο.
0: Ξέρεις, το μεγαλύτερο ποσοστό όσων σχολιάζουν, σου λέω αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρουν πολλά πράγματα.
1: Είναι ηλίθι.
0: Βασικά.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: είναι ηλίθι.
0: Αν με κάποιον από αυτούς βρεθείς, ναι, έτσι διαζώσεις και κάνεις ένα διάλογο, ναι, θα καταλάβεις. Δεν το λέω υποτιμητικά, έτσι. Λέω ότι το επίπεδο θα είναι πάρα πολύ χαμηλό.
1: Να, δεν πρέπει έτσι, να, πρέπει,
0: και σε τέτοιου
1: πρέπει
0: είδους εξειδικευμένα.
1: Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε.
0: Όχι, να ενημερωνόμαστε από λάθος πηγές.
1: Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ένα ολόκληρο βασίλειο από ηλίθιους ανθρώπους, οι οποίοι πίστεψαν ηλιθιότητες, ναι, έχουν καταδυναστεύσει αυτή τη στιγμή ακόμα και το δημόσιο λόγο στα πάντα. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα που συζητάμε τώρα, με αφορμή, ας πούμε, ακόμα και επιστημονικά θέματα, να έχουν γίνει mainstream, να έχουν γίνει κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν συζητάω αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι επίπεδοι. Αυτό, άστο, είναι μια τρέλα, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω οτιδήποτε και αν δημοσιεύσει το οποίο έχει μια επιστημονική αυτή, βρέθηκε το φάρμακο για τον καρκίνο. Οι big pharma, οι μεγάλες εταιρείες φταίνε που είναι άρρωστος ο κόσμος. Βρε ζωντόβολο. Αυτές οι big pharma που λες, που ναι, εκμεταλλεύονται και αυτά και τα λοιπά, τα τελευταία 40 χρόνια άφησαν τη ζωή του κόσμου πάνω στη γη κατά 45 χρόνια.
0: Ναι.
1: Διπλασιάστηκε η ζωή του ανθρώπου από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη γη μέχρι πριν από 40 χρόνια.
0: Να τόσο καφές, λεφτά θα πάρουμε σήμερα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μήπως είχε κενό αέρος η γη.
1: Όσο γι' αυτό εννοείται. Κατάλαβες, όσο για τα λεφτά, βέβαια. Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Τότε είχε κενό αέρος και αυτό που έλεγες προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν το κούνησα, Γιάννη.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ το χτύπησα τον καφέ. Επειδή εξή.
0: Α, σε σένα θα δουν τα λεφτά τότε.
1: Για το σπεσιάλ του καταστήματος.
0: Σε σένα θα έρθουν τα λεφτά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θα πει πες και αρχιτή βλακίε, αν θε πει κάθε μέρα στο ραδιό, θα κατακονομήσει τη ζωή σου γενικότερα.
0: Πάντω, να ξέρει κάτι, σε αυτό που λες, ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το προσδόκιμο όριο ζωή, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά να ξέρει κάτι, έχουν εμφανιστεί και ασθένειε, οι οποίε δεν υπήρχαν κατά το παρελθόν. Και είναι κάποιοι, θα έλεγα, εξωγενεί παράγοντε. Τώρα, τι μπορεί να είναι, κλιματική αλλαγή,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι.
1: Στη Σούμα, να μου στο διατάσσεται.
0: Εμβολιάκια. Δεν αναφέρομαι σε αυτά το COVID, έτσι, για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα.
1: Καλά, για τα εμβόλια δεν χρειάζεται να συζητάμε. Τα εμβόλια σώσαν τον κόσμο και όχι τόσο πολύ εμάς, τους φτωχούς ανθρώπους, τους Αφρικάνους κτλ. Από ασθένειες οι οποίες θέριζαν κατά κόρον. Τώρα
0: ναι,
1: το πρόβλημα
0: είναι
1: το αντίθετο.
0: Αν το πάρεις,
1: το πρόβλημα είναι το αντίθετο.
0: Αν το πάρεις ποσοτικά, έτσι, έχεις δίκιο. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό που δεν ωφέλησαν τα εμβόλια.
1: Ποιο ποσοστό έτσι είναι το ποσοστό που δεν ωφέλησαν τα εμβόλια? Περιλαμβάνεται μέσα στις επιστημονικές επιδιώξεις που λένε ότι αν χαθούν 100 άνθρωποι και σωθούν 100 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει το ποσό.
0: Αυτό. Ναι, μας ενδιαφέρει κάνεις, όμως. Όταν δηλαδή κάνεις... πώς έχουν προκύψει.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Εσύ που τα ξέρεις όλα και τα αναλύεις.
1: Δεν τα ξέρω όλα. Δεν τα ξέρω
0: όχι,
1: όλα.
0: Λέω τώρα έτσι. Να λέμε τώρα να.
1: Τα αυτοάνωσα.
0: Να ανεβάσω λίγο σήμερα.
1: Τα αυτοάνωσα πρέπει να ξέρει πριν από καμιά 40-50 χρόνια. Τα αυτοάνωσα πριν από 40-50 δεν διαγνώρισα. Δεν μπορούσαν να διαγνωστούν καν. Δηλαδή τα αυτοάνεσο πιθανότατα να υπήρχαν. Εννοείται. Πριν από όσα η αλματώδης ανάπτυξη της ιατρικής τα τελευταία 30-40 χρόνια άλλαξαν εντελώς τα πράγματα και το πώς τα ψάχνουμε καν. Δηλαδή εν ολίγης δεν υφίσταται θέμα συζήτησης όταν συζητάμε ότι ο άνθρωπος ζούσε 35 χρόνια και τώρα ζει 90. Όταν τα παιδιά στην Αφρική, ας πούμε, πέθαιναν μαζικά και τώρα το πρόβλημα είναι ότι πλέον οι γεννήσεις είναι πάρα πολλές για πάνω στη γη.
0: Τώρα που πας για γεννήσεις,
1: δηλαδή, πριν από 30 χρόνια, 40, ό,τι έτρωγες ήταν βιολογικό. Αγνό, παρθένο, από τη φύση.
0: Έτσι. Τα βουλάκι το παιδί.
1: Όλα ήταν πεντακάθαρα.
0: Από
1: έτσι
0: το κοτέτσι. Ωραία. Το πρωί.
1: Και ερχόταν ένα
0: το
1: πρωί.
0: Το γαλιατάκι όταν πίνει γαλιατό.
1: Και ο Γιάννης το πρωί 40 χρονών πέθανε. Από τι πέθανε? Το βάρεσε κάτι. Το βάρεσε κάτι 40 χρονών Γιάννης. Δεν έψαχνε κανένα τότε την ξαφνική είδηδα. Δεν πέθαιναν τότε ξαφνικά οι άνθρωποι. Τότε οι άνθρωποι έβγαιναν, πήγαιναν στην καμπάνα του χωριού. Ding dong ding, θα πεθάνω σήμερα. Και μετά πέθαιναν. Ενώ τώρα πεθαίνουν ξαφνικά. Κατάλαβες, μιλάμε για ηλιθιότητες. Και στο λέω γιατί. Γιατί όταν είναι αυτό που λένε με το διάβολο, μάλλον με το Θεό, ας πούμε, ότι σε μωραίνει ο Θεός αυτόν που θέλει να τον πάρει, να τον φύγει από τη ζωή. Δεν ξέρω αν καταστρεφόμαστε ως είδος, αλλά ηλίθιοι γινόμαστε εντελώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία όσο προχωράμε και τόσο πολύ προοδεύει η ζωή, τόσο αυξάνονται οι ηλίθιοι. Και ακούγομαι τώρα αυτή τη στιγμή έτσι διχαστικός. Γιατί είναι πολύ απλό το θέμα. Όταν κουβεντιάζουμε τόσο αυτονόητα πράγματα,
0: ναι,
1: και παρουσιαζόμαστε και ως, ξέρεις, ας πούμε, να αμφισβητήσουμε, να αμφισβητήσεις ποιον, ανθρώπους οι οποίοι η ζωή τους όλη ήταν το διάβασμα, όταν δεν έχεις ανοίξει ούτε εφημερίδα ποτέ στη ζωή σου. Τι μπορείς να πεις, επειδή σου έρχεται στο Facebook μια ειδοποίηση από κάποιο πριτσαπίδουλα που δεν ξέρεις καν ποιος είναι.
0: Τον είπες αυτόν.
1: Πριτσαπίδουλα. Ο οποίος δεν ξέρεις καν ποιος είναι. Πρόσεξε να, άμα ήξερες ποιος είναι. Εντάξει, σου έρχεται ένας λογαριασμός απίθανος, ο οποίος μπορεί να εδρεύει στη Μαλαισία. Και σου λέει ότι αυτό που ξέρεις εκεί φταίει γιατί σε εκμεταλλεύονται να σου πάρουν τα λεφτά. Πρέπει να σου πάρουν τα λεφτά. Εγώ, αυτό που μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή. Στην παλιότερη ζωή μας, πριν από 22 χρόνια, θα είχα πεθάνει. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω 23 χρόνια λόγω της επιστήμης.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Εγώ είμαι ζωντανό παράδειγμα. Και άλλοι πολύ ζωντανά παραδείγματα, αλλά θυμούνται όταν ο Θανάσης από το χωριό πέθανε 60 χρονών. Γιατί πέθανε ο Θανάσης από το χωριό? Γιατί έκανε μια αρτηρία ντίνγκ μέσα, μια μπλόκιτσα αθυροκουμαντική, το κλείσε, χτύπησε ένα τέτοιο, έπαθε εμβολή, πάει ο Θανάσης.
0: Πάει.
1: Τουλάχιστον τώρα ξέρουμε πως πέθανε πριν από 60 χρόνια. Ο Θανάσης θα πέθανε από τα μπλά.
0: Ναι.
1: Τι έπαθε, ο Θανάσης έπαθε τα μπλά και πέθανε.
0: Λοιπόν, να το κάνουμε τούμπα. Θες να το κάνουμε τελείως? Να το κάνουμε τελείως. Λοιπόν, αντί να σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και επειδή μιλήσαμε πολύ για θάνατο, να μιλήσουμε λίγο για γεννήσεις. Ας κάνουν κάτι άλλο, να μην γράφουν μόνο σχόλια στο
1: κάνουν
0: Facebook.
1: Κάνουν σεξ, θα δεις. Καλή,
0: ρε Γιάννη, πάω να το πω λίγο συμβουλή, εκλεπτισμένα.
1: Εξαιρετική συμβουλή. Γιάννη. Είναι αυτό που λέμε, κόψτε την τρόμπα και ξεκινήστε.
0: Όχι, ρε Γιάννη, ξέρεις γιατί το λέω αυτό?
1: Ναι, ξέρω γιατί το λες. Γιατί μείνανε μισός πληθυσμός.
0: Μα ναι, κοίταξε να δεις, βλέπω τώρα εδώ. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Βλέπω το σχολικό χάρτη στην Αιτωλοκαρνανία. Όχι μόνο αναδιαμορφώνεται. Παραμορφώνεται, θα πω. Στην κυριολεξία έχουμε συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς,
1: ναι,
0: και μία πρόγωγη σχολικών μονάδων.
1: Και εμείς με τι ασχολούμαστε, Ανά μου, με το τι θα κάνουμε στην παιδεία?
0: Θες να σου πω ποια είναι αυτά τα σχολεία? Καταρχήν, λοιπόν, έχουμε συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων. Τα νηπιαγωγεία Μοριανών και Μαλαισιάδας συγχωνεύονται και συγκροτούν το μονοθέσιο νηπιαγωγείο Μαλαισιάδας. Τα νηπιαγωγεία Εμπεσού και Χαλκιόπουλου συγχωνεύονται και συγκροτούν το μονοθέσιο νηπιαγωγείο Χαλκιόπουλου. Έχουμε υποβιβασμούς στο πρώτο νηπιαγωγείο Θεστιαίων, στα νηπιαγωγεία Λεπενούς, Πλαγιάς, Ριβίου, Τρικόρφου, Ματαράγκας, Πενταλόφου, Αγρινίου και Βόνιτσας. Και έχουμε μία προαγωγή σχολικής μονάδας στο 21ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο προάγεται από εξαθέσιο σε εφταθέσιο. Λοιπόν, και όλα αυτά γιατί τώρα γίνονται? Ξέρεις γιατί γίνονται?
1: Λόγω των χαμηλών γεννήσεων.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εντάξει, να μου μείνανε 70.000 γεννήσεις το χρόνο. Ναι. Τίποτα. Το 2011 έγινε το πικ πληθυσμιακό της Ελλάδας.
0: Εγώ βλέπω Ελλάδα... ότι στα χωριά σε λίγο δεν θα υπάρχει νηπιαγωγείο.
1: Ναι. Να σου πω τους αριθμούς λίγο, γιατί τους έχω από μνήμης.
0: Ναι,
1: το 2011 η Ελλάδα έκανε το πληθυσμιακό πικ της ιστορικά. Δηλαδή ήταν, ναι, 11,1 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το 2011, πρόσεξε με.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι 15 χρόνια μετά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουν χαθεί γύρω στο 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Ήδη. Από τον πληθυσμό. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι 10,3. Και έχουν χαθεί 800, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι.
0: Έφυγαν.
1: Το ισοζύγιο. Ναι. Πεθαμένοι με γεννημένους, ναι, έχουν χαθεί από τον πληθυσμό γύρω στο 1 εκατομμύριο Έλληνες. Και κάνει τώρα το. Βάλεστε στο Gemini ή στο οποιοδήποτε μηχανή AI και βάλει ένα απλό ερώτημα. Με το ρυθμό γέννηση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα σε 60 χρόνια από σήμερα, το 2090, ναι, τι, ναι, πληθυσμό θα έχει? Ξέρεις τι βγάζει? Πόσο λες, αυτή τη στιγμή είμαστε 10,3. Ναι. Σε 60 χρόνια πριν. Δηλαδή τα παιδιά μας θα το ζήσουν.
0: Ναι.
1: Θα είναι γερόντια. Τα παιδιά μας θα είναι τα γερόντια της εποχής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι πληθυσμό θα έχει η Ελλάδα, ξέρεις? 7 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια λιγότερο από αυτά.
0: Ναι.
1: Α, και σου είπα και το άλλο, γιατί και αυτό το είδες,
0: γι' αυτό. Μετά μου λες εμένα να μην λέω, να μην γράφουν σχόλια, να κάνουν κάτι άλλο.
1: Το έχω βάλει και αυτό στη μηχανή αναζήτηση από τώρα και ένα ωραίο έτσι ευτράβελο. Αν κάνει την ίδια
0: εσύ,
1: ερώτηση.
0: Με τον μπαίνει στο σπίτι, έχει αυτή τη μηχανή.
1: Έχει παιδί μου μια ερώτηση. Κάνει ξάπλα. Κάνει ξάπλα και στο κινητό και αντί να αρχίσει τι βλακίε με το. Ναι, στο κινητό σου το ρημάδι που μέσα σου έφερε κάποιο αυτή την τεχνολογία, να σου πω, για να γίνει άνθρωπο, αλλά δεν έχει.
0: Είδε, κάθεσαι στο κρεβάτι. Και αντί να πάρει τη γυναίκα σου αγκαλιά, πάρει το κινητό.
1: Ναι. Με πάρει τη γυναίκα σου αγκαλιά μετά από 25 χρόνια, τι αγκαλιά να πάρει. άμα την πάρει αγκαλιά, θα πλακωθείτε. Μάλλον θα έχει μπερδέψει τα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και το παρακάτω. 7,2 για την ακρίβεια. 7,2 σε 60 χρόνια θα πάει η Ελλάδα. Με το κακό σενάριο θα πέσει κάτω από τα 7, θα γίνουν στα 6,4.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό το σενάριο, ακόμα χειρότερα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας πούμε το μεσαίο σενάριο, στο 7,2. 3 εκατομμύρια μείωνε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αν βάλεις τις σημερινές γεννήσεις, το έχω ξαναπεί αυτό, τον μη Ρωμά και τον Ρωμά, θα σου βγάλει από τα 7,2 το 2090, δηλαδή σε 62 χρόνια από σήμερα, τα 3,5 εκατομμύρια θα είναι Ρωμά. Αυτές είναι η πορεία των γεννήσεων.
0: Πιάνουν
1: τώρα.
0: Τόπο, Γιάννη, τα έτσι, επιδόματα.
1: Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Η πορεία
0: δεν
1: των γεννήσεων.
0: Αγχώνονται,
1: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και χτυπήσει εσύ όσο θες από κάτω.
0: Εγώ δεν χτυπιέμαι.
1: Όχι εσύ. Λέω ο καθένας. Ο καθένας στο μυαλό του. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι μια χώρα που πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Θα έχει με ένα μικρό πληθυσμό και όπως καταλαβαίνεις θα έχει και την έκταση που έχει σήμερα. Ναι. Δεν μπορεί με 7 εκατομμύρια να διεκδικήσει από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη κάτω από τα νησιά δικά μας και όλα αυτά. Εννοείται ότι θα έχει χάσει και εδάφη. Ναι. Δεν το κουβεντιάζουμε. Η Τουρκία είναι δίπλα, δεν είναι ο Φάλας. Ναι. Η Τουρκία είναι δίπλα και από κάτω είναι η Αίγυπτος με 120 εκατομμύρια κόσμο. Λοιπόν, αυτοί κάπου θα πάνε οι άνθρωποι εννοείται. Κάτι θα διεκδικήσουν. Είναι φυσική ροή. Κοπανίζει ο Θεός. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Ανατινάξου στον αέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως επίσης και στην αλήθεια με το αυτή
0: και
1: που ξέρεις κρύβουμε.
0: Και ξέρεις με αυτό το πρόβλημα, το δημογραφικό. Το λέμε, το ξαναλέμε, το χρησιμοποιούμε λίγο σαν καραμέλα. Αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω να υπάρχει μια στοχευμένη πολιτική.
1: Ενώ
0: κατά την άποψή μου θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή και μέσα από την αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, καλά, δεν το συζητώ, από την κυβέρνηση, βεβαίως και το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Για να κάνεις πολιτικές πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Πρέπει να είσαι αποφασισμένος και πρέπει να το πιστεύεις και το μαγαζί. Εδώ τώρα έχουμε κι άλλο. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε και τέτοια τρέλα, ας πούμε, αν θα ξεμείνει η Ελλάδα από Έλληνες. Δεν λένε κανένας, δεν νοιάζεται κανένας. Και γενικότερα ο δυτικός άνθρωπος ζώντας καλά, δεν λέγαμε για τους Ρωμά. Οι Ρωμά περνώντας τα χρόνια και ζώντας καλύτερα με τα χρόνια, και αυτοί έχουν αρχίσει και γεννάνε λιγότερο. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Όποιος περνάει καλά, γεννάει λιγότερο.
0: Καλά,
1: και χρειάζεται κόσμο από αλλού.
0: Πολύ περισσότερο όμως από ότι ένας.
1: Ναι, πολύ περισσότερο, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι όταν θα μπουν αυτό θα κάνουν λιγότερα παιδιά και λιγότερα. Γιατί τα νεότερα παιδιά δεν παντρεύονται στα 11 και στα 12. Πολλά. Πολλά. Εδώ θα περάσουν μερικά χρόνια. Ο ρυθμός θα μειωθεί. Λέμε με τους τωρινούς ρυθμούς. Διάβαζα από χθες στην Ελβετία κάνει ένα δημοψήφισμα για το ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν να δίνουν ηθαγένεια και υπηκότητα σε αλλογενείς, σε μη Ελβετούς.
0: Ναι.
1: Το έφερε ένα δεξιό κόμμα εκεί πέρα. Στην Ελβετία, αν μαζευτούν 100.000 υπογραφές, κάνει δημοψήφισμα για οτιδήποτε. Είναι υποχρεωτικό. Είναι έτσι το πολίτευμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήγε 45-55 ότι να μην βάλουμε πλαφόν.
0: Ναι.
1: Πήρε 45% η πρόταση, αλλά πήρε 55% απέναντι. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Στην Ελβετία, τα τελευταία 30 χρόνια, πρόσεξε πόσα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελβετία, το 1/3 της Ελβετίας δεν είναι Ελβετή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Ελβετή, είναι αλλογενής. Και είναι μάλιστα αλλογενής κυρίως από Τουρκία, Βαλκάνια, Αλβανία, Κόσοβο, ο πληθυσμός της Ελβετίας, ξαναλέω. Σερβίες, αυτά όλα τα Βαλκάνια μέχρι Κάφκασο, μετά άνθρωποι από Συρία, αυτό, Βορειοαφρικανοί κτλ. Στην Ελβετία είναι τεράστιες κοινότητες οι οποίες αποτελούν πια το 1/3 του πληθυσμού. Έχει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελβετίας. Η μισή είναι Αλβανή.
0: Ναι, Αλβανή.
1: Έτσι, okay. Λοιπόν, αυτά είναι μια πραγματικότητα. Κουπανηθείτε όσο θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Καιρός
1: είναι να σκεφτείτε. Αυτό θα το κάνουμε. Μια τάση, θα το κάνουμε μια κουλτούρα, θα το αποδεχτούμε, θα βοηθήσουμε να γεννήσουν και άλλοι, θα βοηθήσουμε τους καλοζωισμένους. Να τους βάλουμε στο φιλότιμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα πάμε στους καλοζωισμένους Έλληνες και να τους πούμε: κοίταξε να δεις, λεφτουδάκια
0: έχετε. Αν δεν
1: αλλάξει, και κανένα παιδί, ρε καραγκιόζηδε.
0: Προσπαθείς, αν δεν αλλάξει λίγο η πολιτική με ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με την εκπαίδευση, με τους μισθούς, με τις παροχές κτλ. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν αυτοί οι ρυθμοί. Νομίζω ότι θα πάμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Η νεότερη γενιά δεν θέλει. Η νεότερη γενιά στις δικές μας κοινωνίες, στην ελληνική κυρίως, γιατί η Ελλάδα, ξέρεις, έχει ίσως το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα υπογεννητικότητας στον κόσμο. Στον κόσμο, ξαναλέω. Το δεύτερο ή το τρίτο. Το δεύτερο πρέπει να είναι. Στην Ευρώπη είναι πρώτο μαζί με τη Γερμανία, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Η Ελλαδάρα μας. Γιατί? Να σου πω γιατί.
0: Γιατί
1: στην πραγματικότητα, η καλοζωία που έχει ο Έλληνας δεν συγκρίνεται με τον άλλον. Δηλαδή, ενώ η καλοπέραση, δεν εννοώ δεν έχει προβλήματα ο Έλληνας. Είναι πολλοί που πεθαίνουν στην ψάθα. Άλλο αυτό. Αλλά οι υπόλοιποι που ζουν καλά στην Ελλάδα ζουν πολύ καλά. Πολύ θάλασσα, πολύ το αγόρι μου, το κορίτσι μου, πολύ όλα αυτά. Και οι νεότερες γενιές για νανά μου δεν νοιάζονται για οικογένεια. Ρώτα ένα παιδί το οποίο είναι Gen Z. Gen Z που λέει και ο
0: Μαθηματικό. Εντάξει, όλα αυτά όμως θα πρέπει να μας προβληματίζουν.
1: Ναι, τι να πάει στο παιδί να του πει να κάνει οικογένεια. Δεν θέλω να κάνει οικογένεια. Δεν με νοιάζει η οικογένειά σου. Είναι μια διεφθαρμένη πατριαρχική μορφή οργάνωση. Θα σου πει τέτοιε. Παλαμπίπε. Έτσι. Και δεν θέλει να κάνει. Τράβασε να του πει να κάνει οικογένεια, να κάνει δύο παιδιά και τρία.
0: Λοιπόν, γεννήστε γιατί χανόμαστε. Πάμε σε break.

0: Energy 94,2.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάνκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mechanica.pavlate.gr.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: 300 στην Πάτρα, ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο, τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
11: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
10: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
11: Τέντες παραδείσεις.
10: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο
13: 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος, Μαμούθ Στρόμ και όνειρα γλυκά.
14: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
15: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε

πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκη, πίσω δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Μεσογείων και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζηφύριος Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Με συμφωνία γεώδικο χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Σαραχτζή, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Ενώ οι μεσολαβήτριες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λήξουν οι εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σώρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο οδηγός αυτοκινήτου ανασύρθηκε νεκρός από το όχημά του, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Ημαθίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή. Καύσωνα σπλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα.

0: 7 λεπτά και σε κύριε μετά τις 9 εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για 53 ακόμη λεπτά της ώρας στα ραδιόφωνά σας Energy 94,2. Η εκπομπή υπάρχει θέμα, επιμέλεια παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχος μουσικές επιλογές Μοχάμεντ Μιλάντη, στην τηλεφωνική μας γραμμή Νίκος Αγγελόπουλος, να μιλήσουμε για δύο έτσι σοκαριστικά περιστατικά που είχαμε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, μία επίθεση και μία εισβολή με όπλα σε κατάστημα στην παραλιακή. Νικόλα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να φαίνεται ότι έριξαν τα όργανα με φόντο την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν σε καταστήματα, κυρίως στην παραλιακή περιοχή της Πάτρας, καθώς πράγματι είχαμε ένα μπαράζ περιστατικών το οποίο κατακέλθηκε ότι έλαβε χώρα τα ξημερώματα του περασμένου, τα ξημερώματα της Κυριακής, χθες τα ξημερώματα από αργά το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής. Να τα πάρουμε με την σειρά, να ξεκινήσουμε από το κέντρο της πόλης, πραγματικά στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων. Ομάδα ατόμων φορώντας κουκούλες επιτέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες απρόκλητα σε τρία νεαρά άτομα. Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών ανήλικοι, 17χρονοι και έναν 22χρονο, κρατώντας ξύλα και μαχαίρια στα χέρια τους, υπήρξε συμπλοκή. Να πούμε ότι κινδύνευσε αρκετά το ένα από τα τρία άτομα, 22χρονος, με τη ζωή του, καθώς έφερε τα πιο σοβαρά τραύματα. Τραυματίστηκαν και οι τρεις και οι δύο ανήλικοι μαζί με τον 22χρονο. Ωστόσο, πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του 22χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Ωστόσο, επειδή φέρει πολλαπλά τραύματα, κρίθηκε αναγκαία η πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης, θα υποβληθεί σε χειρουργείο. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, το κέντρο της Πάτρας μεταφερόμαστε στην παραλιακή του Ρίου. Όπως γνωστόν, λειτουργούν αρκετά καλοκαιρινά καταστήματα, είναι σεζόν τώρα, και βέβαια κάποιοι έλεγαν εδώ και καιρό ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα τόσο από τις αρχές όσο και από τους ίδιους τους καταστηματάρχες για την αποτροπή ομάδων οι οποίες ενδεχομένως έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, είτε την προστασία σε καταστήματα της Πάτρας είτε την διακίνηση ναρκωτικών. Να πούμε λοιπόν, Νανά, ότι είναι μια ομάδα περίπου 15 άτομα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του καταστηματάρχη, όπου εισέβαλαν οι τουλάχιστον δύο εξ αυτών, έφεραν όπλο σε εμφανή θέση πάνω τους, δηλαδή έκαναν και επίδειξη, κουβαλούσαν πιστόλια τα οποία τα είχαν μπροστά στη ζώνη για να φαίνονται, απίστευτα πράγματα δηλαδή, παραπέμπουν φετενίες, και από τη στιγμή που μπήκαν μέσα άρχισαν να προκαλούν προβλήματα. Όταν αποχώρησαν, χτύπησαν με γροθιές τόσο τον καταστηματάρχη όσο και ένα θαμώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και αργότερα να πάνε στο νοσοκομείο, να πρέπει να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Έγιναν καπνός οι δράστες, και βέβαια γίνεται πραγματικά και μέσω καμερών από το κατάστημα αλλά και από τη γύρω περιοχή, γίνεται μια πολύ λεπτομερής επισκόπηση και ανάλυση βίντεο από τις διοκτικές αρχές της Αχαϊκής Πρωτεύουσας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συγκεκριμένων, καθώς με τον τρόπο που έδρασαν δείχνουν αφενός χαρακτηριστικά υποκοσμού και αφετέρου να κρίνονται ως πολύ επικίνδυνοι.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να παραμείνουμε εμείς λίγο στο αστυνομικό δελτίο, μιας και είχαμε συλλήψει στην Εθνική Οδό Καλυβίων Δοκιμίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της Ομάδας Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, δύο ανδρών σε βάρος μάλιστα των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, συμμορία και διάπραξη απατών. Ειδικότερα, κυρίες και κύριοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και άγνωστοι συνεργοί τους διέπραξαν 3 απάτες, 2 απόπειρες από 18 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουνίου, κατά τις οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, ο άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο σε περιοχή του Αγρινίου και προσποιούμενος το λογιστή με το πρόσχημα ότι υφίσταται πρόστιμο στην εφορία σε βάρος του ηλικιωμένου ύψους 3.800 ευρώ, ζήτησε από τον παθόντα να συγκεντρώσει κοσμήματα που κατήχε και να μεταβεί σε ιερό ναό όπου θα γινόταν η καταγραφή τους. Ο ηλικιωμένος πίστηκε από τα λεγόμενα δυστυχώς του απατεώνα και μετέβη στον ιερό ναό που τοποθέτησε σε παγκάκι ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία οι δράστες αφαίρεσαν και τράπηκαν σε φυγή επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο συντονισμένων αναζητήσεων, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου εντόπισαν στην Εθνική Οδό τελικά Καλυβίων Δοκιμίου τους δύο άνδρες να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο, τους ακινητοποίησαν και τους προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όπου τελικά και συνελήφθησαν βεβαίως. Λοιπόν, σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής ότι σήμερα είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου, εκπνέει η προθεσμία έτσι για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θα μείνουμε περίπου σε αυτό το κλίμα, έτσι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, μόνο που θα σταθούμε λίγο περισσότερο στο πυροσβεστικό σώμα, μιας και ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Νέα Δυτική Ελλάδα, Σπύρος Κιαδαρέσης, είχε συναντήσεις και ενημερώσεις για την κατάσταση των υπηρεσιών συνολικά του πυροσβεστικού σώματος στην Δυτική Ελλάδα. Τον έχουμε αυτή εδώ την ώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Σκιαδαρέση, να συζητήσουμε λίγο αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο βεβαίως θα απασχολήσει και τη μεθαυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κύριε Σκιαδαρέση, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Σταθροπούλου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βλέπω η παράταξή σας, κύριε Σκιαδαρέση, ασχολείται και με ζητήματα, πολύ σωστά βεβαίως, έτσι, που δεν άπτονται, θα λέγαμε, καθαρά του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά επειδή βλέπουμε κάθε χρόνο και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές φωτιές, φαντάζομαι από εκεί εδράζεται το αυξημένο ενδιαφέρον και φυσικά όλες αυτές οι επαφές που είχατε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, κυρία Θεοδωροπούλου, ότι ναι, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει άμεση, θα λέγαμε, σχέση, επαφή με την καταστολή και γενικότερα με την πυρόσβεση. Όμως, ειδικά ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης είναι το ανώτατο όργανο της περιφέρειας και θα λέγαμε είναι αυτό το οποίο πιέζει σε πρώτη φάση, θα λέγαμε, τις καταστάσεις σε κεντρικό επίπεδο, προκειμένου να μην έχουμε αυτό για το οποίο έχω κάνει προσωπικά την ερώτηση στην επόμενη λογοδοσία της Τετάρτης. Ποιο είναι αυτό? Η αποψήλωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στη Δυτική Ελλάδα. Και όταν λέμε αποψήλωση, μιλάμε για το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτόν τον σκοπό προχθές είχα μια σειρά επαφών από το πρωί έως και αργά το μεσημέρι στην περιφερειακή διοίκηση της πυροσβεστικής στην Αχαΐα και βεβαίως αυτό που εισπράξαμε είναι η πλήρη απογοήτευση, θα έλεγα, πλήρης απογοήτευση των στελεχών, διότι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε έναν πόλεμο, εισαγωγικά η λέξη θα λέγαμε, όπου πολλές φορές μπαίνουν σε αυτόν χωρίς τα κατάλληλα εφόδια. Και τα κατάλληλα εφόδια πρωτίστως είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Ναι, αυτή η αποψήλωση σε τι βαθμό θα λέγαμε και τι ποσοστό είναι τουλάχιστον φέτος? Δηλαδή θέλω να μου πείτε τι σας έχουν περιγράψει. Έχει να κάνει με το έψυχο προσωπικό, έχει να κάνει και με τα μέσα, γιατί και τα δύο παίζουν ρόλο, κύριε Σκαδαρέση, έτσι?
1: Βεβαίως. Ναι. Όμως αν δεν έχουμε προσωπικό, κυρία Θεοδωροπούλου, ποιος θα πετάξει π.χ. τα Κανάντερ? Αν δεν έχουμε προσωπικό και έχουμε πυροσβεστικά οχήματα, ποιος θα τα οδηγήσει? Και βέβαια αυτό είναι και το αντίστοιχο όταν δεν υπάρχουν και τα μέσα. Κοιτάξτε, θα σας πω χαρακτηριστικά. Από το 2019 έως σήμερα, ενώ το 2019 είχαμε στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό 132 άτομα ανθρώπινο δυναμικό, αυτή τη στιγμή έχουμε 51, εκ των οποίων υπολογίζεται περίπου τα 7 άτομα τα οποία είναι σε επιτελική ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 51, εκ των οποίων

0: Δεν φεύγουν βέβαια τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα έφυγε ένα.
1: Ναι.
0: Μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, θα μετατεθούν σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Όμως, ας πούμε ότι αυτό είναι το οργανόγραμμα που έχει το σώμα, το πυροσβεστικό σώμα. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια πίεση σε μια περιοχή, μάλιστα, η οποία δέχτηκε πέρυσι, αν θυμάστε, ένα σοβαρό πλήγμα. Φωτιά, πάνω σκάρι, στην Αχαΐα έφτασε, θα λέγαμε, στο κέντρο της πόλης των Πατρών, την τρίτη πόλη της Ελλάδος. Και σύν της άλλης, μιλάμε για μια περιοχή, η Δυτική Ελλάδα, η οποία είναι μέσα στις τρεις πρώτες περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα σε πυρκαγιά. Άρα εδώ τι έρχεται να κάνει και τι πρέπει να κάνει μια περιφερειακή αρχή? Να πιέσει τις καταστάσεις, να πιέσει το Υπουργείο να μην αποψηλώνονται, αντιθέτως να ενισχύονται. Έχω και άλλο παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω. Η ΕΜΟΔΕ. Η ΕΜΟΔΕ έχουμε στην Πάτρα και δεν έχει η Ετωλοακαρνανία, που είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της Ελλάδας. Την ίδια ώρα όμως, ο νομός Καβάλας, πέρυσι το καλοκαίρι, συγκεκριμένα 21 Οκτώβου, ιδρύθηκε ΕΜΟΔΕ Καβάλας με 31 πυροσβέστες προσωπικό.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε πώς καλύπτεται το αντίστοιχο σώμα ΕΜΟΔΕ της Ετωλοακαρνανίας? Με καθημερινή μετακίνηση 15 πυροσβεστών από την Αχαΐα προς την Ετωλοακαρνανία.
1: Ναι. Πάντως εγώ έχω την αίσθηση, κύριε Σκιαδαρέση, ότι κανένας περιφερειάρχης, δεν αναφέρομαι μόνο στο πρόσωπο του κυρίου Φαρμάκη, ένας περιφερειάρχης δεν θέλει να αποψηλώνονται οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής, έτσι, και να αντιμετωπίσει κίνδυνο η κάθε περιοχή, εν πάση περιπτώσει, και εντός εισαγωγικά που εποπτεύει. Και το βλέπουμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Βλέπουμε ότι και στα δασαρχεία φέτος η κυβέρνηση, για παράδειγμα, έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα, με αποτέλεσμα και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης να επομιστεί ένα πολύ πολύ μεγάλο βάρος, να καθαρίσει αυτούς τους δρόμους, τους αγροτικούς, τους δασικούς, που ουσιαστικά θα λέγαμε ήταν αρμοδιότητα να το κάνει το δασαρχείο. Αλλά βλέποντας ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός ότι το δασαρχείο δεν έχει τους οικονομικούς πόρους να το κάνει, αναγκαστικά επομίστηκε και αυτό το βάρος. Γιατί? Για να μην κινδυνεύσουν, έτσι, αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, και οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες και τα δάση μας, ο πνεύμονας πρασίνου που έχουμε και μας έχει απομείνει, να καταστραφεί. Θέλω να πω ότι γίνονται προσπάθειες. Το ζητούμενο είναι και το κύριο να μπορέσει να καταλάβει η κυβέρνηση ποια είναι τα ουσιαστικά προβλήματα, έτσι, για να μπορέσει να ενισχύσει και το πυροσβεστικό σώμα βεβαίως, αλλά και με πόρους για να μπορέσει να υπάρξει.
0: Ναι. Το θέμα είναι σε τι βαθμό γίνεται αυτό. Και βεβαίως, όπως σας είπα και στην αρχή, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει την άμεση, θα λέγαμε, ευθύνη. Όμως η ευθύνη που βαραίνει τους ώμους, κυρίως, ξαναλέω, του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι αυτό της διεκδίκησης. Διεκδικώ, επιμένω, να μην αποψηλώνεται. Γιατί? Για να προασπίσω την περιοχή. Και βεβαίως εγώ δεν λέω ότι υπάρχει αντίθετη πρόθεση.
1: Ναι.
0: Όμως τα αποτελέσματα ποια είναι? Ναι. Τα αποτελέσματα ποια είναι? Και βλέπουμε ότι επικροτούμε, παραδείγματος χάρη, κινήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως πριν από 2 εβδομάδες, αν θυμίσαι, εδώ στην περιοχή μας, η Αθηναϊκή Ζητοπία έκανε μια μεγάλη δωρεά χορηγία σε υλικό για τους πυροσβέστες μας, και η Περιφερειακή Αρχή, και βεβαίως, ας το πούμε, επικρότησε αυτή την κίνηση. Επικροτούμε από τη μία και από την άλλη κοφεύουμε, από την άλλη δεν διεκδικούμε αυτό το οποίο είναι αυτονόητο. Δηλαδή, πώς διεκδίκησαν οι άρχοντες, τοπικοί άρχοντες της Καβάλας, του νομού Καβάλας, που σε σχέση με την Ετωλοακαρνανία είναι σχεδόν η μισή σε έκταση, και ιδρύθηκε ΕΜΟΔΕ. Τι καλύτερο έκαναν οι συγκεκριμένοι άρχοντες της Καβάλας, που είναι, θα λέγαμε, και του κυβερνώντος κόμματος, έτσι, και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς σε μια Ετωλοακαρνανία που, ξαναλέω, ο μεγαλύτερος νομός,
1: ναι,
0: και σε μια περιοχή η οποία είναι στις τρεις πρώτες. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε τα στελέχη της πυροσβεστικής, ο κύριος Βόντικας,

0: και τις και δεν το κάνουμε εμείς. Δηλαδή αυτή είναι η απορία μας. Ναι,
1: το σωστότερο είναι δεν μας ακούνε μας, έτσι, κύριε Σκανδαρέση, δεν μας ακούνε, φωνάζουμε.
0: Γιατί δεν μας ακούνε?
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν μας ακούνε. Σε πάρα πολλά πράγματα δεν μας έχουν ακούσει και όχι μόνο τώρα και κατά το παρελθόν. Οι κυβερνήσεις κάνουν αυτό που θέλουν πολλές φορές.
0: Δεν μας ακούνε σε πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Δεν μας ακούνε σε πράγματα ζωτικής σημασίας. Δεν μας ακούνε μία για τον οδοντοτό, δεν μας ακούνε μία για το τρένο, δεν μας ακούνε μία για την πυροσβεστική. Τι φταίει σε αυτό? Μήπως θα πρέπει να προβληματιστούμε? Μήπως θα πρέπει να προβληματιστούμε? Εάν βλέπατε, κυρία Θεοδωροπούλου, στα πρόσωπα των διοικητών τα οποία συνάντησα προχθές, η λέξη που βγαίνει, και το είπαν κιόλας, είναι απογοήτευση. Προσπαθούν οι άνθρωποι με τα μέσα, με τις γνώσεις που έχουν, προτείνουν. Μάλιστα, είχαμε την πληροφορία ότι εδώ στην περιοχή που πέρυσι, όπως σας είπα και πριν, επλήγει έντονα από την πυρκαγιά, θα φτιάξουν μικρές δεξαμενές 70 ή 60 τόνων νερού για να μπορεί να γίνει άμεση η λήψη νερού από τα πυροσβεστικά μέσα. Έτσι. Και βεβαίως θα επικροτούμε. Αυτά είναι όμως από τους μάχημους. Ναι. Η πολιτική εξουσία, η πολιτική διοίκηση, τι είναι αυτό που δεν κάνει ή αυτό που πρέπει να κάνει προκειμένου να έχουμε λιγότερες ή αμεσότερες λύσεις.
1: Ναι. Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Σκιαδάρης, για να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εσείς αυτό το θέμα το φέρνετε έτσι και μεθαύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Οι προτάσεις δικές σας ποιες θα είναι για αυτό το ζήτημα?
0: Οι προτάσεις δικές μας είναι αυτό που βγαίνει από την κοινή γνώμη και από την κοινή λογική. Δεν θα είμαστε αντίθετοι στην οποιαδήποτε αποψήλωση, αντιθέτως θέλουμε ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος της Δυτικής Ελλάδος, να μην υπάρχει μετακίνηση, να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Είναι μια πάγια διεκδίκηση και μια πάγια, θα λέγαμε, ένα πάγιο αίτημα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ναι. Να μην αποψηλώνονται. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να πούμε, κυρία Θεοδωροπούλου, και κάτι άλλο. Μια και είμαστε ήδη στην αντιπυρική περίοδο, είμαστε επισήμως έχει ξεκινήσει την 1η Μαΐου, αλλά βεβαίως είμαστε τώρα 22 Ιουνίου. Θα πρέπει και οι πολίτες και όλοι εμείς, μια και στον πρόλογο της εκπομπής σας, της συνάντησής μας, είπατε ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμή για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θα πρέπει και εμείς ως πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό, να γίνουμε, θα λέγαμε, μικροί πυροσβέστες, τοπικοί πυροσβέστες. Και αυτό πιστεύω ότι πολλές φορές βοηθάει δυσπράγμαση σε οποιοδήποτε κίνδυνο, έτσι, άμεσα προκύπτει.
1: Ναι, σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, των πυρκαγιών που τελικά επεκτείνονται και καταστρέφουν και περιουσίες ανθρώπων, έτσι, και μπορεί πολλές φορές να χαθούν και ανθρώπινες ζωές, είναι από αμέλεια που μπορεί να έχει βάλει κάποιος. Άρα έχουμε και εμείς την ατομική μας ευθύνη, μακάρι βεβαίως και να ενισχυθεί και το πυροσβεστικό σώμα, γιατί μπροστά μας πλέον είναι το καλοκαίρι, τώρα ουσιαστικά ξεκινά, έτσι, η αντιπυρική περίοδος, και μάλιστα τουλάχιστον έτσι με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, με τα πρώτα μηνύματα, δεν θα είναι και τόσο εύκολο αυτό το καλοκαίρι. Άρα καλό είναι να πιέσουμε όλοι όσο μπορούμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
0: Να είναι ήρεμο το καλοκαίρι.
1: Μακάρι, κύριε Σκιαδαρέση, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.

Υπάρχει θέμα Energy 94,2 και μαζί μας είναι και σήμερα το Φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική. Ένα φροντιστήριο με ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Χτίζετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας στις κατευθύνσεις θετικής, υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18, στο Αγρίνιο, τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-24049 και 267-87, Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: 34 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ είμαστε. Περάσαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής μέχρι τις 10 εδώ στα ραδιόφωνά σας. Υπάρχει θέμα και αυτή την ώρα υπάρχει ένα πραγματικό έτσι, θέμα. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο εδώ. Δεν είμαστε τηλεοπτικά να σας το δείξω, θα σας το περιγράψω. Θα με βοηθήσει και ο συγγραφέας βεβαίως, ο Ευθύμιος Πριόβουλος, που τον έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα. Επαφορμή της νέας παρουσίας αυτού του καταπληκτικού βιβλίου, διαβάζω σπασμένα κομμάτια, 10 διηγήματα για τη σιωπή και τις σκιές, και νομίζω τώρα που είναι καλοκαιράκι, έτσι, από ένα διήγημα, πώς να το πω, το δεκαήμερο είναι αρκετό. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα, καλημέρα, κύριε Πριόβολε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και εύχομαι τα καλύτερα για το λειτουργήμα που κάνετε, γιατί πιστεύω ότι...
0: Εμείς το παλεύουμε.
1: Πιστεύω ειδικά οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ναι, της επαρχίας επιτελούν λειτουργήμα, ναι, και αξίζεται σε... Θερμά συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και φυσικά έχουμε κοντά μας εδώ και μια πολύ πολύ καλή μας έτσι φίλη, την Σπυριδούλα την Παπαϊωάννου, η οποία έχει επομιστεί, θα μας πει σε λίγο και η Σπυριδούλα κάποια πράγματα, την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Σπυριδούλα, που σημαίνει το έχεις διαβάσει, έτσι.
2: Καλημέρα. Όχι ένα μόνο βιβλίο του Θύμιου.
0: Όλα
2: δηλαδή
0: τα βιβλία.
2: Και άλλα μέσα, με αφορμή τα σπασμένα κομμάτια και τα προηγούμενα βιβλία του Θύμιου.
0: Θα τα πούμε όλα σήμερα, αλλά εγώ θέλω λίγο, κύριε Πριόβολε, να συστηθείτε λίγο στους ακροατές μου. Έτσι, πόσα χρόνια έχετε που ασχολείστε με τη συγγραφή των βιβλίων έτσι γενικότερα? Τι είναι αυτό που σας έχει οθήσει? Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να γράψει κανείς ένα βιβλίο. Το βλέπω εγώ τώρα μπροστά μου που είναι ολοκληρωμένο και δεν μπορώ να φανταστώ πόσα ξενύχια, πόσες μέρες, πόσες βίσε, γράψε και ξαναδιόρθωσε και τα λοιπά. Έτσι, πολλή δουλειά θέλει αυτό το πράγμα.
1: Ξέρετε τι συμβαίνει. Θα πω κάτι τώρα που όσοι γράφουν θα με καταλάβουν. Όταν δεις μετά ολοκληρωμένο το βιβλίο και ειδικά μετά από λίγο καιρό.
0: Δεν το πιστεύεις.
1: Λες, εγώ το έγραψα αυτό.
0: Εγώ το έγραψα, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, όταν βλέπω αυτό το βιβλίο τώρα, το οποίο συγκριτικά με τα άλλα είναι μικρό, έχει 264 σελίδες.
0: Το μεγαλύτερο πόσες σελίδες έχει?
1: Κοντά στις 600 σελίδες το προηγούμενο μυθιστόρημα. Και λέω, εγώ έκατσα και τα έγραψα αυτά τα πράγματα. Όχι ότι δημιουργείται απόσταση, ναι, με το έργο σου, με το παιδί σου, γιατί είναι παιδί σου ένα βιβλίο,
0: ναι,
1: έτσι, αλλά γεννιέται η ίδια πορεία που γεννιέται και σε εσάς, ας πούμε. Εγώ δεν ξεκίνησα βέβαια τώρα, για να έρθω στο ερώτημά σας,
0: ναι,
1: χρόνια γράφω.
0: Πόσα χρόνια δηλαδή?
1: Πολλά χρόνια, από 40 χρονών, mm-hmm, δηλαδή κοντά στα 25 χρόνια,
0: ναι.
1: Ξεκίνησα πρώτα με βιβλία που αφορούσαν τον τόπο μου εδώ, το Αγρίνιο, το Αγγελόκαστρο, γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα. Έχω περιτά.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό, γιατί οι περισσότεροι γράφουμε άλλα και στοιχεία που έχουν να κάνουν έτσι με την περιοχή που είμαστε.
1: Όχι, όχι. Εγώ σαν...
0: Δεν τα γνωρίζουμε.
1: Εγώ...
0: Και πολύ με δυσαρεστεί, κύριε Πριόβολε, που βλέπω έτσι νέα παιδιά που δεν ξέρουν για το Αγρίνιο. Δηλαδή, μπορούμε να τους πούμε για μια περιοχή και να μην γνωρίζουν τίποτα.
1: Να έτσι. Σας πω κάτι. Εγώ τόνισα σαν ένα χρέος προς τον τόπο μου.
0: Ναι.
1: Τον ομφάλιο λόρο με τον τόπο μου δεν τον έχω κόψει. Και γι' αυτό ακριβώς ασχολήθηκα. Πέρα από το Αγγελόκαστρο, έχω γράψει για την Ετωλοκαρνανία γενικότερα. Μάλιστα, ένα βιβλίο, η Ετωλοκαρνανία με τα μάτια των πυρηγητών. Mm-hmm. Όλοι οι πυρηγητές που έχουν περάσει από την Ετωλοκαρνανία, τι είδαν, τι έγραψαν,
0: ναι,
1: για τον ομό μας, ειδικά για το Αγρίνιο. Έχω γράψει για το Αγρίνιο στην Επανάσταση του 1821. Έχω γράψει για μια μεγάλη μορφή της Επανάστασης, τον Ανδρέα Ίσκο ή Καραΐσκο. Έχω γράψει ένα οδηγό αρχαιολογικών τουριστικών τοποθεσιών. Mm-hmm. Έχω γράψει πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Και τα τελευταία βιβλία, ή μάλλον αφού ένιωσα ότι εξήντλησα αυτό το χρέος, όπως το λέω, προς τον τόπο μου, αφέθηκα λίγο στη λογοτεχνία.
0: Ναι.
1: Και τα τελευταία μου βιβλία είναι καθαρά λογοτεχνικά. Πέρα δηλαδή από...
0: Πιο πολύ τι σας αρέσει, με ποιο είδος σας αρέσει να ασχολιώσετε?
1: Πιο πολύ λογοτεχνία.
0: Ναι.
1: Τώρα μου αρέσει λογοτεχνία. Αλλά δεν θα έλεγα πως δεν με ενδιαφέρει η ιστορία, η έρευνα, η λαογραφία. Έχω γράψει ένα βιβλίο 600 περίπου σελίδων για τα λαογραφικά του τόπου. Αλλά βλέπετε, αυτά τα βιβλία είναι πολύ και άγνωστα, γιατί να πω την αμαρτία μου και τον παραπονό μου, Δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι εκπαιδευτικοί, συστημικοί συγγραφείς. Δεν έχουμε από πίσω μας μια προβολή, μια διαφήμιση. Δεν έχουμε κάποιο ενδιαφέρον, έστω και τοπικό, να προβληθεί ο τόπος. Και τα έργα μας αγγίζουν.
0: Μένουν στη δική σας βιβλιοθήκη.
1: Μένουν στη δική μου βιβλιοθήκη πιο πολύ. Και αν βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το έργο ενός ανθρώπου και πραγματικά θέλουν να το προβάλλουν. Όχι για να προβάλλουν προσωπικά το συγγραφέα, αλλά να προβάλλουν αυτό το οποίο υπηρετεί μέσα από τη γραφή του.
0: Ναι. Ναι. Να έρθουμε τώρα σε αυτό το βιβλίο που έχετε γράψει. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι πραγματεύεται?
1: Να σας πω, αυτό είναι ένα βιβλίο συλλογή 10 διηγημάτων.
0: Ναι.
1: Έχει μέσα 10 ιστορίες. Τι διαπραγματεύονται αυτές οι ιστορίες? Διαπραγματεύονται τα πιο 10 σοβαρά καυτά ζητήματα πραγματικότητες του καιρού μας. Δηλαδή, ένα διήγημα ασχολείται με το φόβο που πιάνει τον άνθρωπο μπροστά στην ιδέα του θανάτου. Το έχω κάνει ιστορία, διήγημα. Ένα άλλο ασχολείται με τη μοναξιά, ειδικά στην τρίτη ηλικία, κάτι που βιώνουν πάρα πολύ. Ένα άλλο ασχολείται με το πρόβλημα της αστεγίας που παρατηρείται πάρα πολύ στις μέρες μας. Ένα άλλο ασχολείται με το εξίσου επίκαιρο θέμα της σεξουαλικής ετερότητας, διαφοροποίησης. Mm-hmm. Και πώς μπορούν να συνυπάρχουν δύο άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ένα άλλο ασχολείται πάρα πολύ με την Άνια και το Αλτσχάιμερ. Ένα άλλο επίσης ασχολείται πολύ με την εξάρτηση από την οθόνη, από την εικονική πραγματικότητα και πώς φεύγει η ζωή, μέσα, φυσική ζωή, έτσι μέσα από τα χέρια μας. Ένα άλλο ασχολείται με τον υπαρξιακό και εν πολλής μεταφυσικό προβληματισμό που πιάνει μερικές φορές τους νέους. Για παράδειγμα, ας πούμε, το τελευταίο διήγημα αφορά σε μία φοιτήτρια ιατρικής όπου μέσα της ερωτοτροπούν, η σάρκα της, ο έρωτας, η αγάπη, η πίστη στο Θεό, τελικά βρίσκει διέξοδο να πάει σε ένα κλειστή σε μοναστήρι. Δεν αντέχει όμως, δεν βρίσκει αυτό που ήθελε εκεί πέρα, ναι, και δραπετεύει. Γι' αυτό έχω και τον τίτλο «Η δραπέτησα». Δηλαδή ασχολούμαι με τέτοια θέματα.
0: Ναι, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρα τα μηνύματα, ναι, ναι, που θέλετε κυρίως να περάσετε.
1: Δεν θέλω να δώσω συνταγές, ούτε εντολές, ούτε στερεότυπα. Θέλω πολύ περισσότερο να πω κάποια πράγματα που δεν λέγονται εύκολα και δεν συζητιούνται εύκολα, να φωτίσω τέτοιες καταστάσεις και να βάλω ερωτήματα και προβληματισμό και σε αυτούς οι οποίοι τα βιώνουν, αλλά και πολύ περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι είναι δίπλα τους και όχι αυτούς που τους προσπερνάνε. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι αυτό το βιβλίο το αφιερώνω, όπως θα διαβάσετε στο εσώφυλλο, στη σιωπή, στις σκιές, σε εκείνους που μένουν. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα που δημιουργούν σιωπή και σκιές. Κάποιοι είναι δίπλα, προσπερνάνε, οι οικείοι τους, οι γνωστοί τους, οι άλλοι. Τελικά ποιος μένει σε αυτούς τους ανθρώπους δίπλα? Ποιος μένει στον άστιγο, ποιος μένει στον ομοφιλόφιλο, ποιος μένει στον μοναχικό άνθρωπο, ποιος μένει στον φοβισμένο, ποιος μένει στον άνθρωπο που έχει άνοια? Καταλάβατε ποιος είναι, ναι, έτσι λίγο πολύ ο στόχος του βιβλίου μου.
0: Ναι. Σπυρίδουλα, μου επιτρέψεις έτσι τον ελληνικό, γιατί ναι, γνωριζόμαστε κιόλας. Εσύ έχεις επομιστεί το ρόλο
2: του συντονισμού
0: στην μεθαυριανή παρουσίαση. Θες να μας πεις δυο λόγια έτσι κι εσύ για το βιβλίο αυτό?
2: Είναι όλα αυτά που είπε ο Θήμιος. Ας προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως στις σκιές, να σταματήσουμε τη σιωπή, να μιλήσουμε και να σταθούμε πραγματικά δίπλα στον κάθε άνθρωπο με το δικό του προβληματισμό. Για το συντονισμό το γραφές αυτό, εντάξει, είναι ωραίο, είναι όμορφο.
0: Το έχεις διαβάσει το βιβλίο?
2: Σου λέω και άλλα βιβλία του Θήμιο, και όχι μόνο αυτό που είπε πριν για τα αγγελοκαστρίτη τόπο μας. Ναι. Και αγγελοκαστρινή, όπως τους λέω, Θήμιος.
1: Ναι, ναι, όχι αγγελοκαστρίτες, αγγελοκαστρινή. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Αν λεγόταν το χωριό Κάστρο, πώς θα τους λέγαμε? Καστρίτες. Ναι. Καστρινούς.
0: Σωστά, σωστά. Και γράφεται και σε προσκλήσεις έχω δει.
1: Και δεν είναι μόνο
0: και
1: αυτό.
0: Σε δελτία τύπου.
1: Επειδή αγαπάω πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Καλά, την παραποιούμε πολλές φορές την ελληνική τη γλώσσα. Είναι δεδομένο. Και πολύ καλό είναι να γίνονται αυτές οι επισημάνσεις, κύριε Πυριακό.
1: Η ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα του ρυθμού, της μουσικής, του μέτρου. Άλλο Αγγελοκαστρίτες και άλλο Αγγελοκαστρινός. Είναι πιο εύηχο, πιο ωραίο. Ρέι. Και αποδίδει, και γραμματικά και συντακτικά και ιστορικά, ας πούμε, το όνομα.
2: Εδώ και 17 περίπου χρόνια γίνει και χωριό μου, λόγω του συζύγου και των παιδιών μου. Έτσι, είναι το χωριό των παιδιών μου. Άρα τι πρέπει από κάθε τόπο πρώτα, την ιστορία, έτσι. Ο Θήμιος έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και πρέπει να τον δουν σαν πρεσβευτή του χωριού. Προχώρησε και στα διηγήματα, έχει και ποιητικό έργο. Προχώρησε και στα διηγήματά του και στα ιστορήματά του που είναι υπέροχος. Όσοι έχουν έρθει, έχουμε τρεις χρονιές τώρα που...
0: Πόσα βιβλία, κύριε Πυριακόπουλε, έχετε γράψει?
2: Συνολικά.
1: Πρέπει με αυτό να είναι 20.
0: Πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Ναι. Θυμάμαι καλά,
0: γιατί
1: πρέπει να είναι 20.
0: Θέλει και μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι, μέχρι να συλλάβεις την ιδέα, αυτό που... Εν πάση περιπτώσει, σκέφτεσαι να τα αποτυπώσει στο χαρτί
1: ένα
0: και
1: βιβλίο,
0: μετά να το κάνεις
1: ένα βιβλίο,
0: κάτι
1: είναι, ένα βιβλίο είναι ένα γεγονός ερωτικό. Ναι. Το συλλαμβάνεις ως ιδέα, το αποφασίζεις, εγκυμονείς και ύστερα το γεννάς.
0: Γι' αυτό σας είπα.
1: Και γι' αυτό τα αγαπάς μετά σαν παιδί σου.
0: Συλλάβεις. Ναι. Πείτε μας λίγο και να κλείσουμε με αυτό και με την παρουσίαση που έχετε μεθαύριο.
1: Η παρουσίαση, λοιπόν, για να θυμίσουμε και στους ακροατές, είναι την Τετάρτη 24 του μήνα στις 8 το βράδυ στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, δίπλα στην κεντρική πλατεία. Θα μιλήσουν για το βιβλίο αξιόλογοι άνθρωποι και φίλοι. Ο συνάδελφος Λίνος Ιφαντής, που είναι φιλόλογος και συγγραφέας, η συνάδελφος Ημέρη Τσαμάκη, φιλόλογος. Ο κύριος Χρήστος Τερνιώτης, ο οποίος είναι διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγρινίου, και θα διαβάσουν αποσπάσματα μέσα από το βιβλίο για να γνωρίσουν λίγο οι ακροατές που θα παρακολουθούν, έτσι, το σώμα του βιβλίου. Η κυρία Έφη Βέρη, χειρουργός οδοντίατρος και καλλιτέχνης, ο κύριος Σεραφείμ Τσουγκρής,
0: που είχε και μια περιπέτεια, έτσι, πολύ δύσκολη με το παιδάκι της.
1: Που είναι ο Σεραφείμ Τσουγκρής, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος Κέρας, η τέχνης ηθοποιός. Θα ντύσει πάρα πολύ όμορφα και θα χρωματίσει την εκδήλωση ο Θοδωρής ο Κουτσουπιάς με τη μουσική και τα τραγούδια του, και φυσικά όλο αυτό το μεγάλο κατόρθωμα θα το συντονίσει και θα το κατορθώσει και θα το κάνει άθλημα η αγαπητή μας Σπυριδούλα Παπαϊωάννου.
0: Που είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει.
1: Σίγουρα.
2: Ότι είμαστε υπό την αιγίδα του Δήμου και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, και την εκδήλωση θα χαιρετήσει η κυρία Μπόκα, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας.
0: Μάλιστα, εγώ να ευχηθώ, έτσι, καλή επιτυχία, και δεν ξέρω αν τα νέα παιδιά, κύριε Πυριακόπουλε, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε αν διαβάζουν τα βιβλία. Και επειδή είπατε προηγουμένως, έτσι, και εκφράσατε και το παράπονο, θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσουμε λίγο και ένα μήνυμα μέσα από αυτή την εκπομπή, το γεγονός ότι τουλάχιστον, έτσι, για να μην μένουν και αδιάθετα όλη αυτή η πολύ καλή δουλειά που κάνετε, θα έπρεπε σε όλες τις βιβλιοθήκες, σε όλα τα σχολεία εδώ του νομού, κυρίως να υπάρχουν τα βιβλία ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί, που έχουν γράψει για τον τόπο τους.
1: Συμφωνώ και το είχα προτείνει κάποτε αυτό.
0: Ναι, και γιατί δεν έγινε πράξη? Θα έπρεπε όμως, θα έπρεπε.
1: Δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε και δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη επένδυση. Τουλάχιστον εδώ οι μεγάλες βιβλιοθήκες του νομού να έχουν βιβλία συγγραφέων.
0: Ναι.
1: Δικών μας εδώ.
0: Βεβαίως, πρωτίστως. Πρωτίστως.
1: Δεν λέω ότι θα απεμπολίσουμε και θα κάνουμε στην άκρη του άλλου συγγραφείς, προς Θεού. Ναι. Αλλά γιατί να μην υπάρχουν τα βιβλία των δικών μας ανθρώπων?
2: Ας υπάρχει η γωνιά των Ετωλοκαρνάνων.
1: Ας υπάρχει μια γωνιά των Ετωλοκαρνάνων. Ναι. Τα σχολεία, ναι, της Ετωλοκαρνανίας, στις βιβλιοθήκες τους. Γιατί να μην έχουν βιβλία συγγραφέων Ετωλοκαρνάνων?
0: Λοιπόν, το βάζουμε ως πρόταση, θα το επαναφέρω εγώ, έτσι, και με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας, ναι, Εκπαίδευσης. Θα πρέπει, έτσι, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, έτσι, σε ένα διάλειμμα, σε μια απουσία ενός δασκάλου, εκεί που δεν ξέρει τι ακριβώς, πώς να κυλήσει η ώρα των παιδιών, θα μπορούσαν κάθε φορά να μιλούν για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ από την περιοχή και κυρίως τα στοιχεία που παρουσιάζει μέσα από το βιβλίο αυτό. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία έτσι, και στη μεθαυριανή εκδήλωση, αλλά και συνολικά στην πορεία, η οποία είμαι σίγουρη, κύριε Πριόβουλη, η δική σας η προσωπική, ότι θα συνεχιστεί, γιατί αντιλαμβάνομαι έτσι και με τον τρόπο που μιλήσατε σήμερα στην εκπομπή μας, ότι είναι κάτι το οποίο το αγαπάτε. Έχετε πάθος και όταν έχουμε πάθος για οτιδήποτε και αν κάνουμε, έτσι, αυτό δεν υπάρχει φρένο, δεν σταματάει ποτέ.
1: Όχι, δεν σταματάει, και όπως λέει ένας πολύ μεγάλος, μια καταπληκτική φράση, και θα κλείσω με αυτή, φυσίγαρ φιλεπίστροφα είναι τα πάθη. Λένε ότι τα πάθη αγαπούν να επιστρέφουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, μία εκδήλωση που είναι σήμερα συζήτηση. Την διοργανώνει η Τομιακή Επιτροπή Ετωλεοκαρνανίας και η Κομματική Οργάνωση ΕΒΕ Αγρινίου του ΚΚΕ, με τίτλο «Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο». Με το ΚΚΕ προχωράμε μπροστά στον δρόμο της ανατροπής. Η εκδήλωση αυτή είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αγρίνιο. Θα μιλήσει ο Θανάσης ο Τζίμας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνος του τομέα ΕΒΕ της Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Δεν έχουμε άλλο ραδιοφωνικό χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που και σήμερα ήσασταν εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Για την Ετωλεοκαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά και φυσικά σε κάθε σημείο του πλανήτη, όπου και αν μας ακούτε, μέσω του Live24. Μείνετε στον Energy μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Δελτίο ειδήσεων για 2 ολόκληρες ώρες κοντά σας, ο Νίκος Χατζηνικολάου από το στούντιο του Real, και φυσικά μην παραλείπετε τα τοπικά δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Από όλο το team της εκπομπής, Νίκος Αγγελόπουλος, Νανά Θεοδωροπούλου, Γιάννη Συμψηρής, Μάκης Μπουσδούνης και φυσικά ο ένας και μοναδικός στην κονσόλα του ήχος μουσικές επιλογές, Μοχάμεντ Μιλάντι. Λοιπόν, εις αύριον τα σπουδαία, λίγο μετά τις 8, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Real FM. Η ώρα είναι 10.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση και από Κοκκινομήλαιο Περιστέρι. Στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν τμήματα σε Αλεξάνδρας Ποσειδώνος Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτζή, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή.
25: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου βρίσκεται η Ισπανία μετά την νίκη της με 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο έφερε 0-0 με το Ιράν. Ακόμη, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι τόσο υποβαθμισμένη η γιορτή του πατέρα που σκέφτομαι ειλικρινά για 40 μέρες τώρα να λέω κάθε πρωί χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Έτσι για να πάρουμε την εκδίκησή μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι φέτος ακούστηκε λίγο παραπάνω η γιορτή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά γενικά δεν είναι από τις πιο προβεβλημένες ημέρες η ημέρα του πατέρα.

Το μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που είχε πρώτο θέμα την Κυριακή η Real News. Ο πόλεμος τελειώνει ή εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται. Θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δούμε μέσα σε αυτές τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων αν όντως πάμε σε πλήρη εκτόνωση των πραγμάτων, καθώς υπάρχει και ένα Ισραήλ που όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ειρήνευσης. Ο πόλεμος λοιπόν τελειώνει, οι συνέπειες όμως παραμένουν. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό. Η ενέργεια παραμένει ακριβή. Μπορεί να είχαμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές. Αυτή δεν έχει φτάσει πλήρως στην αντλία του βενζινάδικου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. 30 έως 90 ημέρες υπολογίζουν οι ειδικοί, οι αναλυτές, ότι απαιτούνται μετά την τελική συμφωνία, μετά τις τελικές υπογραφές, για να δούμε τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στο τουρισμό φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και οι πληροφορίες λένε ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που θα κρίνουν πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν δηλαδή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους περισσινούς πολύ καλούς, είναι η αλήθεια, αριθμούς. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάμψη, αυτή θα είναι μικρή, δεν θα είναι δηλαδή καταστροφική. Φαίνεται όμως ότι η ευρύτερη περιοχή μας, επειδή προφανώς θεωρούν οι τουρίστες ή πιθανοί επισκέπτες ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων, έχει υποστεί μια μείωση, μια κάμψη, ενώ αντίθετα άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία κλπ, βουλιάζουν από κόσμο.

Και βέβαια είναι περιττό να πω ξανά, κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί, ότι η οικονομία είναι αυτή που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να τυθασεύσει στοιχειοδός την ακρίβεια, την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ υψηλή στη στέγη, στα ενίκια και στην ενέργεια, στο βενζινάδικο, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτή η ακρίβεια μπορεί να τυθασευθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μειώσεις τιμών σε ορισμένα βασικά είδη, σε ορισμένα βασικά αγαθά. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, είτε με αυξήσεις είτε με μείωση φορολογίας.

Ήδη θα το διαβάσατε χθες στη Real News και μπορείτε να το διαβάσετε και σήμερα στο ενικός.gr και στο real.gr. Η κυβέρνηση κάνει έντονη προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έχει ανοίξει διάλογο με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τους βιομηχάνους του κλάδου των τροφίμων. Προσπαθεί να τους πιέσει και μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr, ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία κυρίων μέχρι το Σεπτέμβριο για την ακρίβεια και να υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που ανεβάζουν αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό και βέβαια δημιουργούν οικονομικό πρόβλημα, οικονομική στενότητα στα νοικοκυριά, στους πολίτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως μέχρι τώρα για λίγο καιρό κρατούν αυτές οι συμφωνίες και πάλι προς τη δόξα της αυξήσεως των τιμών τραβούν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει σχετικά με τη γιορτή του πατέρα και ως εικαστικός σε δημόσιο σχολείο έχω να σας πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πως η γιορτή του πέφτει εκτός σχολικού προγράμματος, διότι στην αντίστοιχη γιορτή της μητέρας οργανώνουμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειροτεχνίας ή κατασκευής. Χρόνια πολλά, λέει η Ελένη, σε όλους τους πατεράδες. Α, μας έχουν βάλει και σε λάθος ημερομηνία.

Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει: Νίκο, διάβασα χθες στη Real News για τα χαστούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σουλτάνο. Απορία. Πώς γίνεται από τη μια να πέφτουν χαστούκια και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις και προσπάθεια εισόδου των απέναντι στο safe με διάφορα τερτύπια των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Εύλογη η απορία σου, αγαπητέ φίλε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα χαστούκια εντός εισαγωγικών έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρώπης. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάλογες διαθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις έχουν άριστες σχέσεις με την Τουρκία και συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία τον τελευταίο καιρό φλερτάρει έντονα με την Τουρκία και συνεργάζεται και σε αμυντικά προγράμματα και πράγματι προσπαθεί να βάλει την Τουρκία στο safe από την πίσω πόρτα. Πράγμα όμως που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πάντως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως το τομέα του μεταναστευτικού, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτεί μεταναστευτικού, για παράδειγμα.

Βίπς από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμά του και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε, μου γράφει Νίκο, το touring τιμών. Προσφορές, άσκηση και συγκρίσεις μέχρι τελικής πτώσεως. Ενώ ο Βασίλης Παπαδάκης από τη Λιβαδιά στέλνει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Έχει βάση, Βασίλη, αυτό που γράφεις. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι πιο μετριοπαθώς, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν οι τιμές.

Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι συμφωνούν με το μήνυμα της Ελένης, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η ημέρα του πατέρα δεν είναι στη διάρκεια του σχολείου και είναι μετά, σε περίοδο διακοπών, διότι το σχολείο προετοιμάζει την ανάλογη ημέρα της μητέρας, ενώ η δική μας εορτή εξαρτάται από το αν τα παιδιά, σερφάροντας το διαδίκτυο, κάπου θα δουν ότι υπάρχει αυτή η δόλια ημέρα του πατέρα. Και να πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι ανήκω στους τυχερούς που δέχθηκαν 4 τηλεφωνήματα χθες και από τα 4 παιδιά μου. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι η μέρα αυτή είναι παρακατιανή.

0: Σήμερα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα υπάρξει παρέτηση Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κόμμα του του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον δε...
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο.

0: αντιπυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
1: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
10: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σώρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Δρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμαντάνη Νοσοκομείο Πατρών με κάταγμα και εκδορές. Η ίδια υποστηρίζει ότι τραυματίστηκε επί τα αποπτώσει από το κρεβάτι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
15: Μητέα,
16: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αρδιτού και Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινώ με την Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό, γράφει η εφημερίδα, σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ακόμη προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος, γραφή Κόντρα. Και διακοπές με το κιάλι στα ύψη, τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμη, δολοφονία Σταυρούλα, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέγκις Χάν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης στο κατακεφαλήνα ΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν, λέει η Δημοκρατία, τις κυβερνητικές τριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Τα εννέα δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Ακόμη επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα δώρα που αναφέρει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή είναι έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 έως 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Ακόμη, Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Η εφημερίδα των συντακτών, 120 δις και 7 ευρώ και 7 χρόνια μετά, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συντακτών, δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Η εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γαντζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, λέει η εστία. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Too little, too late είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και έχει η φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Φάμελο στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος ο ανακριτής Μαρνέρης και φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη, διαβάζω στο μανιφέστο. Η πολίτικα λένε ισχύεται το εθνικό success story, τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια. Και από τη στήλη Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της Political, διαβάζω το βίαιο lifting στην Πειραιώς και η εκλεκτή της ανανέωσης, το γεύμα Μητσοτάκη Μαρέβας στο House of Nin, η Μίδια στην Επίδαυρο και το τραπέζι Ρουσόπουλου Ζαχαρά. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Και η ναυτεμπορική, εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ενημερωθούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το ελληνικό φάρμακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, η οποία αν εφαρμοζόταν μπορεί να οδηγούσε σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας. Προχθές βγήκε μια νέα απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μας ενημερώσετε, παρακαλώ, Πρόεδρε, τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Έλληνα ασθενή.
13: Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο αυτό το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε το 2024, το τέλος του 2024, στο Κοινοβούλιο τότε. Ήταν μια αναθεωρημένη οδηγία για την επεξεργασία αστικών λιμάτων. Και ουσιαστικά αυτό εισήγαγε ένα σύστημα ευθύνης παραγωγού, όπου κατά 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών θα πλήρωνε για αυτή την επεξεργασία. Θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν περίπου στα 6 δις. Το υπολογίζαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία. Εδώ το θέμα δεν ήταν αν πιστεύουμε ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχει διαδικασία επεξεργασμού λιμάτων. Προφανώς το πιστεύουμε και προφανώς όλοι συντελούμε και θα συντελούμε σε αυτό και ειδικά η βιομηχανία. Εδώ το παράδοξο ήταν ότι με πάρα πολύ πρόχειρα στοιχεία ουσιαστικά θα αναγκάζανε ένα κλάδο μόνο να πληρώνει. Άρα καταργεί το ουσιαστικά μια ισονομία, δεν πλήρωνε όποιος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά ήταν σαν κύριε Χατζηνικολάου να ερχόταν κάποιος σε εσάς και να έλεγε εσείς τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα πληρώνουν κοινόχρηστα και όχι τα άλλα 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό, εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου, αν να υπήρχε μια επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ. Όταν η βιομηχανία μπορεί να εισπράττει για ένα παλιό, παραδείγματος χάρη, αντιδιαβητικό φάρμακο με τη φορμίνη, που είναι πρώτη γραμμή, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα. Επομένως, έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
13: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζονται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
0: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
13: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γίγαντες και εμείς είμαστε θυμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις, έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες του πλανήτη όπως η Ινδία για τις εγχώριες βιομηχανίες. Η Ευρώπη, σας δίνω παράδειγμα αυτό, αντί να βάζει κίνητρα και απλοποίηση νομοθεσίας, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία τα οποία δεν έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά όπως είναι το φάρμακο. Θέλω να γυρίσω εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πίσω στην τονισμένη ενέργεια που έκανε η Ελλάδα, πρωτοστατούντος του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη και συνυπηκορούμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και δείξαμε μια τεράστια ανισότητα που θα δημιουργείται και κάτι αντίξω για την ελληνική βιομηχανία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της ΠΕΦ και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.
13: Ευχαριστώ και εγώ. Κλείνω λέγοντας, είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
0: Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάξει...
2: Energy 94,2.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν οι εντατικοί έλεγχοι. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογεί αν δολοφόνο από τα Σκόπια να ζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε έπεσε σε αρδευτικό κανάλι σε επαρχιακό δρόμο στην Ιμαθία. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρχές. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία αναζητά ως βασικό ύποπτο 15χρονο μαθητή.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ στην θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά εθριώς με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες ή μαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σε λίγα λεπτά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, το Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Με παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, με εντυπωσιακή πισίνα με θέα στον Άργο Σαρονικό, με εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε ένα προορισμό που τα έχει όλα, με τη σφραγίδα ποιότητας της Maneses που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Μάθετε περισσότερα στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και άλλοι 5 φίλοι θα κερδίσουν 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr, / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα απλό ερώτημα, απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα. Το κόμμα σας έλεγε μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, εξακολουθεί να λέει μάλλον, ότι θέλει να κερδίσει αυτές τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις όχι απλώς δεν σας επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να πέφτει κάτω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και να είναι πλέον στην τρίτη θέση. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή ο εκλογικός σας στόχος και η συνθηματολογία σας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να φέρει την πολιτική αλλαγή και για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σχεδιάζουμε να μειώσουμε τα ενίκια, έτσι σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι σχεδιάζουμε να καταπολεμήσουμε το ιδιωτικό χρέος. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να φέρουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος δικαίου και γενικότερα στη λειτουργία του κράτους με νέα διάβγεια και όλη αυτή την προγραμματική κατάθεση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ας συγκρίνει τα προγράμματα, τα ανύπαρκτα, εγώ βλέπω, των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ας συγκρίνει την εμπειρία του από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αν η ζωή του βελτιώθηκε τα τελευταία αυτά 7 χρόνια και ας αποφασίσει. Δεν κατεβαίνει κανείς στις εκλογές για να χάσει, ούτε κατεβαίνει για να αποτελέσει συμπληρωματική.
0: Ναι, αλλά το να προβάλλει κανείς κάποιους ρεαλιστικούς στόχους δεν είναι σημαντικό. Θέλω να πω, σας ακούν οι πολίτες να λέτε να κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά και την ίδια ώρα στις δημοσκοπήσεις δεν είστε καν δεύτεροι, είστε τρίτοι. Αναρωτιέμαι επίσης αν ένα κόμμα που σκοπεύει να κυβερνήσει θα έπρεπε να έχει και μία στρατηγική συνεργασιών για την επόμενη μέρα.
1: Έχουμε ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση και πριν από ένα χρόνο, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις και πάλι καταφέραμε και περάσαμε δεύτερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων. Οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο 17-18%. Υπάρχει ο κόσμος που ενδεχομένως δεν απαντά και στη δημοσκοπήση. Άρα μια κρίσιμη μάζα πολιτών η οποία μπορεί να πιστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε πόσος εκλογικός χρόνος απομένει. Από εκεί και πέρα εμείς λέμε ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία στρατηγική συνεργασιών. Να συνεργαστούμε σε τι? Εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλουμε να
0: συνεργαστείτε
1: ένα άλλο...
0: σε ένα πρόγραμμα που θα συμφωνήσετε με κάποιον άλλο κυβερνητικό εταίρο ή να συνεργαστείτε σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει αυτή η δεύτερη κάλπη, διεκδικώντας μέσω κάποιων συμμαχιών την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Ένα ψηφοδέλτιο μαζί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής και υποψήφιο πρωθυπουργό, όποιον από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, έχει πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη.
1: Αυτό είναι ανέφικτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας, το οποίο έχει δείξει πώς διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του, αλλά και τελικά τι απόψεις έχει για τα θέματα, δηλαδή οι πρόκειρες λύσεις που προτείνει, είτε τα 200 εκατομμύρια για τα δωρεάν εισιτήρια, είτε για το ότι θα έκλεινε τις τράπεζες, όπως είπε στη δική σας συνέντευξη που έδωσε σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Όλα αυτά δείχνουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πολιτική αξιοπιστία, αλλά και ούτε η επιθυμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως την αξιοπιστία.
1: Συζητάμε για κάτι το οποίο είναι αναδαφικό.
0: Πάντως την αξιοπιστία φαντάζομαι ότι την κρίνουν οι πολίτες και μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ λέω την κρίση που κάνω εγώ σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θεωρώ, οι οποίοι έχουν εμπειρία της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και κυρίως αυτόν που λέει και αυτόν που έκανε τα τελευταία χρόνια από το 2023 και μετά, έχουν εμπειρία της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και κυρίως αυτόν που λέει και αυτόν

0: το πω με έναν τρόπο προκλητικό, θα σας τρολάρω. Αλλά η αίσθηση εδώ που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι όλοι δουλεύετε για το Μητσοτάκη τελικά. Διότι η αντιπολίτευση εμφανίζει μια εικόνα πραγματικά πολυδιάσπασης, κατακερματισμού, που τον μόνο που βολεύει είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αντιπολίτευση δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν υπάρχει μια συνέχεια στην αντιπολίτευση, ούτε μια ιδεολογική.
0: Έχετε τόσο μεγάλες διαφορές, δεν μπορείτε να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και να συνεννοηθείτε?
1: Μα είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η άλλη πλευρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εδώ και ένα χρόνο ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να φέρει κυβερνητική, πραγματική πολιτική αλλαγή.
0: Στο οποίο όμως βλέπω τώρα
1: και έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν πρόταση κοστολογημένη, δεν έχουν κάποια. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, βγει πρώτος στις εκλογές και μπορεί να βάλει τους όρους της συζήτησης, υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές μετά τις εκλογές, που συμφωνήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ναι, μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
0: Πάντως μιλάτε για κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ένα διαγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα. Ας πούμε, αυτό με τα εισιτήρια ήταν τρομερό. Κάνατε την πρόταση εσείς για τα εισιτήρια στους νέους μέχρι 24 ετών. Ήρθε δύο μέρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Και μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, έχετε κάνει και μία διάκριση και η μεν και η δε για τους τουρίστες, αλλά αυτό δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πληρώνει ο Έλληνας θα πληρώνει και ο τουρίστας. Ό,τι δεν πληρώνει ο Έλληνας δεν θα πληρώνει και ο Ευρωπαίος τουρίστας.
1: Σαφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου έχει επιχορηγήσει τα έργα μας με 75%. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς ήταν ένα μέτρο μετρημένο, ρεαλιστικό, το οποίο κοστίζει 35 εκατομμύρια και αφορούσε τους νέους κάτω των 24 ετών στις δύο μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 2641-034-378 και 6972-160-970.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχή.

0: ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 58 314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.
7: One Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Νέο κύμα καύσων απλεί τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Κιρ Στάρμερ και ανακοινώνει την παραίτησή του στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά στα επόμενα δελτία ειδήσεων, αλλά η παραίτηση είναι γεγονός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και πάλι στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Ακούσατε το μήνυμα του ακροατή, κύριε Παπά. Λέει ότι κυριαρχούν τα εγώ.
1: Η απάντηση στον ακροατή σας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία ενός ετερόκλητου μετόπου, το οποίο δεν θα έχει αρχή, μέση και τέλος και καμία ιδεολογική συγγένεια και δεν θα δώσει και λύσεις τελικά στα προβλήματα των Ελλήνων. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα κοινό μέτωπο, για παράδειγμα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι θα φορολογήσει τους 150 τα πιο πλούσια άφημοι και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια, είπε ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του. Ή ακούμε κάτι περίεργα ότι αν φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, τότε θα δοθεί λύση. Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές προτάσεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί ο πλούτος, για το πώς μπορούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούν να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά και πώς τελικά τα επόμενα 4-5 χρόνια να βάλουμε ένα στόχο να μην είναι η αγοραστική μας δύναμη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, όχι με θαύματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μια διαφορετική λογική προσέγγιση της αγοράς, στην οποία θα πρέπει να μπουν όροι για την εσχροκέρδεια. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Τι και φταίει
1: δεν
0: τότε.
1: Να υπάρχει κοινή συνισταμένη.
0: Τι φταίει τότε και έχετε υποχωρήσει στο 10%. Μήπως η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα που κάνατε, όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ήταν πιστική, δεν άγγιξε τα πραγματικά προβλήματα του τόπου? Μήπως επικεντρωθήκατε σε ζητήματα που δεν απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά? Λέω για παράδειγμα η σκανδαλολογία, οι υποκλοπές.
1: Ως θεσμικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, αναγκαστικά έπρεπε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε όλα αυτά τα οποία δεν τα έβγαζε τα σκάνδαλα το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρχαν και έπρεπε θεσμικά να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ.
0: Μήπως το μείγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε? Μήπως έπρεπε στο μείγμα της αντιπολίτευσης να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι, τα σχόλια, η κριτική σας, οι προτάσεις σας για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα οικονομικά τους?
1: Εγώ θα πω ότι δυστυχώς ζούμε σε έναν καιρό που οι πολίτες όντως είναι απογοητευμένοι από την πολιτική και σε αυτή την απογοήτευση έχουν συμβάλει και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 7 ετών, ότι όντως οι προσδοκίες είναι χαμηλές, οπότε δεν περιμένουν πολλά οι πολίτες από τους πολιτικούς, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι ένα κόμμα 52 ετών, έχει πληρώσει δυσανάλογα αυτή την απαξίωση των πολιτών στην συστηματική, στη συστημική πολιτική. Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να γίνουν περισσότερα, να επικοινωνήσουμε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο μπορεί να ανατάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν η πορεία αυτή που θέλαμε, αλλά να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ δύσκολη πορεία να σπάσει τις μιλόπετρες του δικοματισμού. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Τρίτο είχε καταταγεί, γιατί είχε μία πορεία ανωδική.
0: Ναι, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία, του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο δεν έχει πιστεί ακόμα και δεν έχει κατασταλάξει που τελικά θα δώσει την ψήφο του. Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος, και θα πούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους, στους Έλληνες πολίτες, ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Και έκανες.
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
13: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς εξιχνίασαν οι αρχές τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά, η ομολογία σοκ του Σκοπιανού ενοικιαστή της που την έδεσε, τη φήμωσε και τη σκότωσε, τι ισχυρίζεται ο δράστης, γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά το θάνατό της. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, πώς κατέληξαν σε οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία σε 60 ημέρες, η προσωρινή εμπλοκή μετά τις νέες απειλές Τραμπ και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, λήγει σήμερα η προθεσμία για τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα, τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν.
17: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
18: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η δήλωση Στάρμερ είναι ότι εκκινεί από τις 9 Ιουλίου, τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες, τις διαδικασίες για τη διαδοχή του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενημέρωσε το Βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια», είπε σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Κύριε Χαρακόπουλε, γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με το θέμα που έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Έχει θέμα 7+1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά, λέει, από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια, και κατηγορεί η εφημερίδα την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Θέλω την απάντησή σας.
1: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας που βιώνουμε. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πριν μια δεκαετία ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο Ποδιοπομπέος Τράγος στο Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία μαρτυρά επίσης του λόγου του αληθές, ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Να μην θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα. Να μην θυμίσω ότι η χώρα είναι στο 80% της αγοραστικής αξίας του μέσου ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή πάνω από άλλες 6 χώρες, ότι έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό, ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως εμπολής και αυτός είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων, αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράκ θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες τιμές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν που παρασυρθήκαμε από όσους υπόσχονταν μαγικές λύσεις, το πληρώσαμε πολύ, πολύ ακριβά. Βλέπουμε τώρα την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με άλλο όχημα ως κομματικό σχηματισμό, διότι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα το κόμμα με το οποίο πολιτεύτηκε, κέρδισε την εξουσία.
0: Αυτός είναι, κύριε Χαρακόπουλε, ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό φαίνεται από τις έρευνες της κοινή γνώμη, τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός το κόμμα του, το Ελλάς, που έρχεται δεύτερο. Προφανώς το Πασόκ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μια αξία να τονίσει κανείς είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του 2023 και επανέρχεται τώρα ως κάτι νέο και ελπιδοφόρο, το παρουσιάζει, αυτοπροτείνεται, αυτοπαρουσιάζεται μετά το λεγόμενο rebranding, την επανεκκίνηση, και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος. Αλλά έχει μια αξία ως ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να μελετηθεί, η υπόθεση του κυρίου Τσίπρα. Αλλά επειδή ακούω αυτές τις μέρες διάφορα νέα στελέχη προσπαθεί να εμφανίσει μια νέα εικόνα που του κόμματος αυτού.
0: Έχει εμφανίσει κάποια νέα πρόσωπα στη σκηνή.
1: Ναι, αλλά
0: η εκπροσώπησή του δηλαδή γίνεται από πρόσωπα που δεν ήταν στην προηγούμενη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι αξιοπρέσεκτο αυτό επικοινωνιακά, όπως το επισημαίνεται. Δεν θέλει να ταυτιστεί προφανώς με πρόσωπα με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θυμόμαστε την είχε βάλει στον εξώστη. Αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει. Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει? Ακούμε μια πλειοδοσία για κατάργηση, για δωρεάν παροχές από τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το «δεν πληρώνω» με το κείμενο.
0: Ναι, αλλά μιλούν
1: το
0: και για
1: το αποτέλεσμα.
0: Και για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
1: Ακούω για φορολόγηση των μερισμάτων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, μείωσε και το φόρο των μερισμάτων και τελικά πέτυχε να έχουμε διπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη φορολόγηση των μερισμάτων. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οδεύοντας προς τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Έχει αξία το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε εκλογές υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Με νόμο που ψηφίσαμε το 23 μπορούν τα κόμματα να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση στην ανεξάρτητη δημοσιονομική, στον ανεξάρτητο αυτό δημοσιονομικό συμβούλιο. Μένει να δούμε πόσα και ποια κόμματα θα το κάνουν. Και έχει αξία αυτό από τους πολίτες.
0: Αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ότι θα φορολογήσει 1.500 ισχυρά οικονομικά αφημί και θα προκύψουν μερικά δισεκατομμύρια για τον κρατικό κορβανά. Πώς το ακούτε?
1: Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Χατζηνικολάου. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λένε στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλία. Γι' αυτό ακριβώς, πέρα από το τι λέει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, έχει μια αξία αυτό να κοστολογηθεί και να πιστοποιηθεί από ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Να δούμε δηλαδή αν αυτά που παρουσιάζουν ως πιθανά έσοδα είναι έτσι. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Με τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων πετύχαμε διπλάσια φορολογικά έσοδα. Το ζήτημα είναι και τι μήνυμα θα στείλει με την πολιτική που λέει ο κύριος Τσίπρας. Η χώρα κατάφερε να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύοντας επενδύσεις. Αν τρομοκρατήσει το επιχειρήν, ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα? Λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο σύνεση. Το επόμενο διάστημα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση, έτσι κι αλλιώς οδεύοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση παρουσιάζει την οικονομική πολιτική για το επόμενο οικονομικό έτος, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνήθως παρουσιάζουν σκέψεις και προτάσεις περισσότερες φορές ακοστολόγητες.
0: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα κάνει την πρόβλεψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες το φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα, εννοώντας βέβαια τα χειρότερα στην οικονομία που έρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό. Και με το θέμα της ακρίβειας δεν φαίνεται, κύριε Χαρακόπουλε, δεν φαίνεται γραμματέα να τα έχετε καταφέρει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ο ίδιος σας έκανα αυτοκριτική, αν θέλετε, για το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ναι, αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση.
1: Στο κομμάτι αυτό μπορώ να πω, σας είπα ότι είναι κατά μεγάλο βαθμό εξωγενής η ακρίβεια λόγω της έκρηξης του ενεργειακού κόστους. Σας είπα επίσης ότι μαγικές λύσεις δεν έχουμε. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα με αυξήσεις μισθών, και είδατε αυξήσεις μισθών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μείωση φόρων, άρα αύξηση συνολικά του εισοδήματος. Αν προσθέσει κανείς τον πληθωρισμό στην εφταετία και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς και τις μειώσεις φόρων, θα δει ότι υπάρχει ένα καθαρό ισοζύγιο υπέρ των πραγματικών.
0: Πάντως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κύριε Χαρακόπουλε, παραμένει χαμηλή.
1: Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να πετύχει σταθερότητα, και αυτό είναι, ξέρετε, ένα άειλο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για να συνεχίσει να υπάρχει, να προσελκύουμε επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα εάν θα έχουμε πρόορες εκλογές ή όχι.
0: Εσείς τι εισηγήστε στον Πρωθυπουργό, είστε υπέρ της κάλπης το φθινόπωρο ή τον Απρίλιο-Μάιο?
1: Οι εκλογές, ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι, έχει διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα διαφορετικό μήνυμα, θέλετε, το οποίο επιδεικνύει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δεν εργαλειοποιεί τους θεσμούς για πολιτικά ωφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι του χρόνου την άνοιξη που όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει θα έχουμε εκλογές και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για την, για τη χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ένα δις όπως διαβάζω μπορεί και παραπάνω στην διεθνή έκθεση.
2: Energy 94,2. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

Energy. Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Single και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.

0: Σοφία Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
9: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
11: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Ξηρομέρου σχηματίστηκε η δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Παλαιομάγινας Χρυσοβίτσας. Ειδικότερα, η αστυνομική και η πυροσβεστική υπηρεσία Μεσολογγίου εντόπισαν 40χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε χωμάτινο αίρισμα εκτός της επαρχιακής οδού, ενώ σε απόσταση 10 μέτρων εντοπίστηκε και μία μοτοσικλέτα ιδιοκτησία συγγενικού προσώπου του 40χρονου. Ο άνδρας διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Κατσικοκέρη από τη Στάνο Αμφιλοχίας. Νέοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στην παιδική χαρά και το γηπεδάκι του Παρετολίου. Όπως αναφέρει ο Δήμος Αγρινίου, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε χώρους που πρόσφατα ανακαινίστηκαν και συντηρήθηκαν από το Δήμο, ώστε να είναι ασφαλής και λειτουργική για τα παιδιά και τους νέους της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη καταγράψει τις ζημιές και θα προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Στο ζήτημα που έχει προκύψει με τις πληροφορίες περί αποδυνάμωσης κρίσιμων υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος στη Δυτική Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Σπύρος Κιαδαρέσης. Όπως υποστηρίζει, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές προκαλούν έντονη ανησυχία για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της πυροσβεστικής, ιδιαίτερα εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου, ενώ θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Κιαδαρέσης μίλησε για το θέμα στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου.
13: Είχα μια σειρά επαφών από το πρωί έως και αργά το μεσημέρι στην περιφερειακή διοίκηση της πυροσβεστικής στην Αχαΐα, και βεβαίως αυτό που εισπράξαμε είναι η πλήρη απογοήτευση, θα έλεγα, πλήρης απογοήτευση των στελεχών, διότι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε έναν πόλεμο, εισαγωγικά η λέξη θα λέγαμε, όπου πολλές φορές μπαίνουν σε αυτόν χωρίς τα κατάλληλα εφόδια, και τα κατάλληλα εφόδια πρωτίστως είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
12: Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος, έκανε γνωστή συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε στα έργα που είναι σε εξέλιξη και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συνεργασία και τη στήριξη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τουριστική περίοδο και τις προοπτικές της. Ένα μάλλον ασυνήθιστο λόγο είχε η σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας στην Πρέβεζα, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον νόμο περί όπλων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από αστυνομικούς στην Πρέβεζα, διαπιστώθηκε ότι η αλλοδαπή γυναίκα κατήχε και μετέφερε μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο Glob συνολικού μήκους 54 εκατοστών. Το αντικείμενο κατασχέθηκε άμεσα ως εμπίπτον στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η ίδια συνελήφθη. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η συλληφθήσα είναι μια Γερμανίδα συνταξιούχος που βρισκόταν στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα υποστήριξε ότι είχε μαζί της τον Glob αποκλειστικά για λόγους προστασίας και αυτοάμυνας. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευθύμιου Πριόβολου «Σπασμένα κομμάτια, 10 διηγήματα για τη σιωπή και τις σκιές». Τρεις διακεκριμένοι ομιλητές, η Χρήστος Τερνιώτης, Μέρη Τσαμάκη και Λίνος Ιφαντής, θα αναπτύξουν τη θεματική του βιβλίου. Δύο καλλιτέχνες, η Εύη Βέρη και ο Σεραφείμ Τσιουγκρής, θα δανείσουν τη φωνή τους σε αποσπάσματα του βιβλίου, μεταγγίζοντας στο κοινό τη μυστική, την άλλη γλώσσα των σελίδων, ενώ ο εκλεκτός μουσικός Θοδωρής Κουτσουπιάς με τις συνθέσεις και τα τραγούδια του θα ντύσει την εκδήλωση με μια άλλη αδιόρατη μουσική άβρα. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα. Το συντονισμό θα έχει Σπυριδούλα Παπαϊωάννου.
14: Αυτό είναι ένα βιβλίο συλλογή 10 διηγημάτων.
15: Ναι.
14: Έχει μέσα 10 ιστορίες. Τι διαπραγματεύονται αυτές οι ιστορίες? Διαπραγματεύονται τα πιο 10 σοβαρά καυτά ζητήματα πραγματικότητες του καιρού μας. Δηλαδή, ένα διήγημα ασχολείται με το φόβο που πιάνει τον άνθρωπο μπροστά στην ιδέα του θανάτου. Το έχω κάνει ιστορία, δίηγημα. Ένα άλλο ασχολείται με τη μοναξιά, ειδικά στην τρίτη ηλικία, κάτι που βιώνουν πάρα πολύ. Ένα άλλο ασχολείται με το πρόβλημα της αστεγίας που παρατηρείται πάρα πολύ στις μέρες μας. Ένα άλλο ασχολείται με το εξίσου επίκαιρο θέμα της σεξουαλικής ετερότητας, διαφοροποίησης, και πώς μπορούν να συνυπάρχουν δύο άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ένα άλλο ασχολείται πάρα πολύ με την Άνια και το Αλτσχάιμερ. Ένα άλλο επίσης ασχολείται πολύ με την εξάρτηση από την οθόνη, από την εικονική πραγματικότητα και πώς φεύγει η ζωή μέσα, φυσική ζωή, έτσι μέσα από τα χέρια μας. Ένα άλλο ασχολείται με τον υπαρξιακό και εν πολλής μεταφυσικό προβληματισμό που πιάνει μερικές φορές τους νέους.
12: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, φορώντας τα γαλανόλευκα και εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα με την Εθνική Ομάδα Στίβου Ανδρών Γυναικών, ο Αγρινιώτης Κώστας Σταμούλης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 5.000 μέτρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Με επίδοση 14 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, σημείωσε παράλληλα την κορυφαία φετινή επίδοση στην Ελλάδα για την απόσταση των 5 χιλιόμετρων. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
10: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
15: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
16: Energy 94,2. Energy.
17: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες,

0: πυροβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48685.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Energy

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
12: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 58 314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Δύο η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
14: Από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου σήμερα, με τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας της 45χρονης στην Κρήτη, το νέο φωνικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη και την πολιτική αστάθεια στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασιλής Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκάρει η δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά από τον Σκοπιανό ενοικιαστή της. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το θύμα δέχθηκε διαδοχικά πλήγματα. Ο δράστης τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, μετά τη φίμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα κούτσουρο από τον τζάκι. Στη συνέχεια την έθαψε σε χωράφι και προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά τον θάνατό της.
0: Αλλεπάλληλα είναι τα περιστατικά νεανικής βίας. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Δράστης ήταν επίσης ανήλικος που τον γρονθοκόπησε με μανία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, 7 ανηλίκους από 14 έως 17 ετών συνέλαβε η αστυνομία στο Περιστέρι. Στην κατοχή τους βρέθηκε σίδηρο γροθιά, μαχαίρι και κροτίδα με καρφιά.
1: Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Τόνισε ότι εκείνη τις διαδικασίες από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβατική διαδικασία. Μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του ο Άντι Μπέρναμ, που ανακοίνωσε πριν από λίγο την υποψηφιότητά του.
0: Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν στην Ελβετία. Κατέληξαν σε οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Από σήμερα οι συζητήσεις συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο. Είχε προηγηθεί ολονύκτιο θρίλερ μετά τις νέες απειλές Τραμπ και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας.
1: Φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, αν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Η επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να φτάσει το 40%.
0: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 710.000 καθαρισμοί. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 5.000 ευρώ.
1: Συνέλυφθη στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο μέτωπο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση?
0: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών.
1: Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό το Σαββατοκύριακο και άλλοι 3 από θερμοπληξία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία.
0: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε από τους φίλους του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του πριν από λίγη ώρα από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.
1: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Ισπανία επικρατώντας με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη νίκη για την Αίγυπτο με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας. Ακόμη για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις μετά το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ήπειρου και της Δυτικής Θερέας. Ανεμιβόρη ως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο μπόρες?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, Παμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι λεπτομέρειες της στιγμής δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Οι αρχές τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο εξαιτίας των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένο σε περιφραγμένο χωράφι, στο οποίο ο δράστης είχε φυτέψει ελαιόδεντρα, ενώ στο σπίτι και στο όχημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του θύματος. Περαιτέρω φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία των Χανίων αναζητά το κίνητρο της δολοφονίας. Η Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Μας ακούει η Μαρία Σπυριδάκη? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μας ακούει προς το παρόν η Μαρία Σπυριδάκη. Πριν από λίγο, ωστόσο, έγιναν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων. Ακούμε ένα απόσπασμα.
4: Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουνίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί από την 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά το πραγματικό χρόνο εξαφάνισης. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαιτέρου αστυνομικού ενδιαφέροντος.
0: Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, που μόλις ακούσαμε, χαρακτήρισε την υπόθεση σύνθετη και ιδιαίτερη. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Με βάση τα αδιάθεστα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν το πτώμα. Μάλιστα, σήμερα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει προγραμματιστεί και η νεκροψία. Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Κανέλλος σημείωσε πως ο κατηγορούμενος κρατείται από τις βραδινές ώρες της 19ης Ιουνίου, ήταν η μέρα Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας άλλης νομικής υπόθεσης για εκείνον. Τώρα, για την επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης συνέβαλαν οι πολυμερείς και μεθοδική επιστημονική προσέγγιση, καθώς και οργανωμένη έρευνα και αξιοποίηση της επιστήμης και χρήση βεβαίως εξειδικευμένων υπηρεσιών.
0: Ακόμα και οι αντιφάσεις, Μαρία, στις οποίες υπέπεσε ο δράστης. Οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, λένε οι πληροφορίες μας, τη φήμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα ξύλο από το τζάκι.
5: Ακριβώς, και αυτό το οποίο της ουσίας είδαν οι αρχές και βρήκαν ήταν οι κοιλίδες αίματος, δηλαδή το DNA της άτυχης Σταυρούλας, το οποίο βρέθηκε πρώτα στη σφουγγαρίστρα του φίτη, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι προφανώς καθάρισε, το ομολόγησε και ο ίδιος τον τόπο του εγκλήματος, αλλά επίσης και γύρω-γύρω στην τηλεόραση και στον καναπέ στο σπίτι του δράστη του συγκεκριμένου.
0: Μαρία, και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν ενδείξεις για το κίνητρο του δράστη?
5: Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, Βασίλη.
0: Γιατί ακούμε πολλά σενάρια.
5: Ναι, ο δράστης φαίνεται να είχε τον προσωπικό πιν της κάρτας, της τραπεζικής κάρτας της άτυχης Σταυρούλας, και μάλιστα να κάνει και ανάληψη εξ ονόματός της 1.000 ευρώ λίγες ώρες μετά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε μία σχέση λίγο περισσότερο από ότι η απλή σχέση
0: του ιδιοκτήτη με τον ενοικιαστή.
5: Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, όμως είναι ανεπιβεβαίωτα, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
1: Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα σοκαριστικά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Θα αρχίσουμε από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης, που ήταν επίσης ανήλικος, αρχικά παρενόχλησε ελεκτικά το θύμα για την εμφάνισή του, ωστόσο στη συνέχεια τον γροθοκόπησε με μανία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σοφία Γαλάνη.
6: Είναι μια υπόθεση, Ελισάβετ, που έχει αναστατώσει όχι μόνο την οικογένεια του 16χρονου που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, αλλά και την τοπική κοινωνία. Όλα συνέβησαν στα Τρίκαλα κατά τη διάρκεια παραδοσιακού πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Αφορμή στάθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, η εξωτερική εμφάνιση και οι ενδυματολογικές επιλογές του νεαρού. Ο δράστης, ο οποίος είναι επίσης ανήλικος, πλησίασε τον 16χρονο και άρχισε να τον παρενοχλεί λεκτικά, σχολιάζοντας υποτιμητικά την εμφάνισή του. Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της υπόθεσης, λειτουργήσε με απόλυτα προσχεδιασμένο τρόπο. Αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στο σημείο, φρόντισε να απομακρύνει το θύμα, προκειμένου να δράσει ανενόχλητος. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του θύματος στο Σταρ, ο δράστης ακινητοποίησε τον 16χρονο με κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να τον γρονθοκοπεί με μανία, ενώ του κοπάνισε το κεφάλι σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο. Να την ακούσουμε.
7: Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει, του είπε όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι. Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του. Του λέει έλα να σε πάμε βόλτα, τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο δικός μου αντιστάθηκε, του ρίχνει βουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάω στον απέναντι δρόμο και άρχισε να το κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα.
1: Η επίθεση έλαβε τέλος χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών, ωστόσο το παιδί χτυπήθηκε άσχημα, Σοφία.
6: Ο έφηβος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Λάρισας. Οι διαγνώσεις των γιατρών έδειξαν ότι έχει υποστεί διάσηση, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια του θύματος υπέβαλε μήνυση κατά του ανήλικου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αφορά μόνο τη σωματική βλάβη. Εν λόγω μήνυση, αλλά περιλαμβάνει ρητές καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με μπούλινγκ. Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του παιδιού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθήκων της επίθεσης.
1: Και δεν ήταν αυτό το μοναδικό περιστατικό νεανικής βίας αυτές τις ημέρες. Στο Περιστέρι, 7 ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
6: Είναι σοκαριστικές οι πληροφορίες. Χθες στις 8.30 το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής στο Περιστέρι κατήγγειλαν επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην πλατεία της περιοχής στη συμβολή των οδών Τολεμαΐδος και Παγασών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της άμεσης δράσης, που εντόπισαν 7 ανηλίκους. Κατά τον σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε στην κατοχή ενός εξ αυτών σιδερογροθιά, ενώ σε κοντινή απόσταση, κάτω από παρκαρισμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε μεγάλο κουζινομάχαιρο, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, γάντια μηχανής, καθώς και αυτοσχέδια κροτίδα με προσαρμοσμένα καρφιά. Ένα στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.
1: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
6: Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ενήλικοι να είχαν συγκεντρωθεί για ραντεβού συμπλοκής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο ή οπαδικό κίνητρο. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε αυτή η συνάντηση. Οι ανήλικοι, σε κάθε περίπτωση, που είναι 5 Έλληνες ηλικίας 14 έως 17 ετών και 2 με καταγωγή από την Αλβανία 16 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφαλείας Περιστερίου, καθώς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφή, ενώ τα κατασχεθέντα τα αντικείμενα έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε νέα πολιτική περιδίνηση εισήλθε η Μεγάλη Βρετανία. Σε διάγγελμα, το πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Ιουλίου εκκινεί τις διαδικασίες διαδοχής του. Δήλωσε ότι ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια, είπε, σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Κατάρα φαίνεται να έχει πρωθυπουργική θέση στη Βρετανία Τζένι Κρυθαρά. 7 πρωθυπουργία, δεν κάνω λάθος, σε 10 χρόνια.
8: Από το 2016 και το δημοψήφισμα για το Brexit, ο διάδοχος του Στάρμερ θα είναι ο 7ος ένικος της Downing Street.
0: Και να δούμε αν θα σταματήσει εδώ.
8: Να δούμε μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Όπως είπες, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βρετανική Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών. Το έπραξε μέσω διαγγέλματος και κάνοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη τον βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. είπε χαρακτηριστικά πως τώρα το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του εργατικού κόμματος, αλλά εάν ο ίδιος είναι ο καλύτερος, άκουσα, είπα την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε. Φαβορή για την Πρωθυπουργία είναι πλέον ο Άντι Μπέρναν, ο οποίος είναι πρώην υπουργός και επί 9 χρόνια δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, ορκίζεται σήμερα βουλευτής ξανά και επιστρέφει στο κοινοβούλιο έπειτα από 9 χρόνια απουσίας.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάγγελμα Στάρμερ.
9: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την παύση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικές είναι οι εξελίξεις από το μέτωπο των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο των επαφών, καταλήγοντας σε οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική συμφωνία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι νέες απειλές Τραμπ για τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, Ουάσιγκτον και Ταχεράνη έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Καλό μεσημέρι. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θέτει ένα οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης διευθέτησης. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ περί νέων στρατιωτικών πληγμάτων και ελέγχου των στενών του Ορμούς, οι επαφές συνεχίστηκαν όλο το βράδυ με την μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν και κατέληξαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η σύσταση ανώτατης Επιτροπής Πολιτικής Εποπτείας, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων και θα συντονίζει ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής. Παράλληλα, ξεκινούν τεχνικές διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος και τη σταδιακή άρση οικονομικών περιορισμών. Στο οικονομικό σκέλος, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι προβλέπεται χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ενώ συζητείται ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και επενδύσεων με στόχο την ανάκαμψη της ιρανικής οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού άμεσης συνεννόησης για το Λίβανο με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Το σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα αφορά τα στενά του Ορμούς. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών ώστε να αποφεύγονται στρατιωτικά επεισόδια και λανθασμένοι υπολογισμοί. Παράλληλα, προβλέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων, εξέλιξη που καθησύχασε τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές. Η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή δείχνει να ανακάμπτει. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά δεδομένα, τουλάχιστον 14 πλοία δήλωσαν από τα στενά τη Δευτέρα, ενώ συνολικά 26 πλοία κατέγραψαν διέλευση κατά το τελευταίο 24ωρο. Η αύξηση θεωρείται μικρή αλλά σημαντική, καθώς τις προηγούμενες εβδομάδες η ναυτιλιακή δραστηριότητα είχε υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
1: Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα μπρος πίσω των τελευταίων ωρών στις συνομιλίες προκάλεσαν μια νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνει. Το Brent πριν από λίγη ώρα βρισκόταν κοντά στα 79,7 δολάρια το βαρέλι. Ένα μήνα πριν βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν στα 103 δολάρια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Την δυσαρέσκειά του εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς. Οι Έλληνες πολίτες, Παναγή Γαλιατσάτο, διέθεταν όλα τα νόμιμα έγγραφα.
11: Ναι, πραγματικά έτσι είναι και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έκφραση της αρέσκειας προς τις Ισραηλινές αρχές από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επρόκειτο για μια ομάδα Ελλήνων συνδικαλιστών, εκπρόσωπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι θα παρευρίσκονταν σε εκδήλωση στη Ραμάλα. Οι Ισραηλινοί τους σταμάτησαν στο αεροδρόμιο και τους απέλασαν από τη χώρα. Προφανώς υπάρχει μια πολύ έντονη νευρικότητα στο Ισραήλ αυτή την εποχή, δεν τους πάνε και πολύ καλά τα πράγματα και είναι και λίγο περιέργειες οι κυβερνητικές συνθήκες εκεί.
0: Δεν τους πάνε καλά τα πράγματα.
11: Όχι, δεν τους πάνε και πολύ καλά τα πράγματα και είναι και λίγο

0: πάνω από 800.000 αλλοδαποί. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
1: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Πέριξ της Βεγγάζης πάνω από 800.000 μετανάστες, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από το Σουδάν και τον Μπαγκλαντές, ενώ ακολουθούν μικρότεροι αριθμοί από Νιγηρία, Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό ανθρωπιστικό και στρατηγικό μείγμα. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που στην Λιβύη υπάρχει, υποτίθεται, η συμφωνία με την Ελλάδα περί ελέγχου των ροών. Είναι κάτι το οποίο επεσήμανε η ελληνική κυβέρνηση και κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ, ο Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος για πολλούς θεωρείται και ο διάδοχος.
0: Φαίνεται ότι η Λιβύη, Χρήστο, ελέγχει την κατάσταση και προσπαθεί να ενοικοκλήσει τις ροές ανάλογα με το πώς τη συμφέρει κάθε φορά.
1: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά την άφιξη του Σαντάμ Χάφταρ στην Αθήνα, οι ροές μειώθηκαν και μάλιστα εκπληκτικά. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν θεαματική η μείωση την οποία κατέγραψαν οι ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Τα νούμερα πάντως του πενταμήνου για τον νησιακή ζουν τα 5.500 άτομα, αυξημένα κατά 2.000 εν σχέση με πέρυσι.
0: Πάντως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκες σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν προέρχονται μόνο από την Αφρική. Μιλάμε για ανθρώπους και από την νοτιοανατολική Ασία που έχουν ακολουθήσει μια πολύ μακρά διαδρομή.
1: Σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδικά τους μετανάστες που προέρχονται από το Μπαγκλαντές, αυτοί μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν την Τουρκία και από την Τουρκία πήγαιναν στην Αίγυπτο, όμως η Αίγυπτο τους διέκοψε την παροχή βίζας και έτσι έχουν βρει ως εναλλακτική την Λιβύη. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την Τουρκία, με βάση το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι δύο χώρες ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές και είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές τόσο από την πλευρά του Εύρου όσο και από τα παράλια, τα μικρασιατικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Φύλλο και φτερό κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τις μεταφορές χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον.
3: Energy 94,2.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες

0: Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
3: Energy.
2: 94,2.
4: Βάλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα. Από αύριο, κλιμάκια της πυροσβεστικής και των Δήμων θα αρχίσουν τους εντατικούς ελέγχους και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν δηλωθεί περίπου 710.000 αιτήσεις καθαρισμού. Βραδύ φλεγή βόμβα τα καθαριστά οικόπεδα για την εκδήλωση πυρκαγιών Κασιανή Βραχά και ακόμα παρά την παράταση που δόθηκε δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι.
2: Βασίλη, λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία ιδιοκτητών και ενοικιαστών οικοπαίδων για τον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότερες από 710.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων έχουν κατατεθεί μέχρι το μεσημέρι, ξεπερνώντας τουλάχιστον τις περσινές. Εκτός από την πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Τι θα συμβεί όμως από αύριο που έχει λήξει η προθεσμία? Όσοι πρόλαβαν να δηλώσουν. Από αύριο, λοιπόν, 3η 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Οι πολίτες πρέπει να κρατήσουν τα καθαρά τα οικόπεδά τους μέχρι τον Οκτώβριο, είπε στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
3: Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να ακολουθείτε όλη την αντιπυρική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι καθάρισα το οικόπεδό μου, δεν λέμε καλό καλοκαίρι, λέμε ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πρέπει να μπαίνουμε να κάνουμε μια απλή συντήρηση. Τα καθαρά οικόπεδα είναι τα καθαρά οικόπεδα τα οποία δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Από αύριο το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει μέσω της πλατφόρμας στα καθάριστα.gov.gr όλες τις καταγγελίες. Οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι στη χωρική αρμοδιότητά τους. Δηλαδή, και εμείς θα εξετάσουμε καταγγελίες και θα τις διαβιβάσουμε στους Δήμους, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Αυτό θα είναι που θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο.
1: Πέραν του προστίμου τώρα, Κασιανή, τι άλλο περιμένει όσους δεν συμμορφώθηκαν?
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπαίδου, προβλέπεται 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. 500 ευρώ είναι το πρόστιμο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, ενώ 100 ευρώ είναι το πρόστιμο αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Το πιο τσουχτερό από όλο όμως είναι η ψευδής δήλωση καθαρισμού. Προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Δήμοι υποχρεούνται να καθαρίσουν τα οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίστηκαν, όμως το κόστος θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες
1: και
2: τους ενοικιαστές.
1: Και να στείλουν το λογαριασμό στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά.
4: Αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 34χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία είχε πετάξει πέρυσι το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αστυνομικό μέγαρο λίγο πριν αρχίσει η δίκη της, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς, η 34χρονη είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη δικαστική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για αύριο και διέμενε προσωρινά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πέσει για ύπνο το προηγούμενο βράδυ, χωρίς να αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, το πρωί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν και αμέσως κλήθηκε ιατρικό κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της. Με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι κατέληξε στον ύπνο της. Η υπόθεση για την οποία πρόκειται να δικαστεί είχε συγκλονίσει την Κρήτη. 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι, τοποθέτησε το νεογέννητο παιδί της μέσα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών και το εγκατέλειψε σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου κατάλαβαν ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών, το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στον κάδο, διασώθηκε και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από νοσηλεία.
4: Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ώρες ήμανε συναγερμός και στην Πάτρα όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βρέφος 7 μηνών με κάταγμα στο μυρό και μόλοπες στο μέτωπο.
5: Κάτι που κινητοποίησε, Ελισάβετ, το ιατρικό προσωπικό για την πιθανότητα τα τραύματα αυτά να προέρχονται από κακοποίηση, ενημερώνοντας την αστυνομία για το περιστατικό. Τώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κατά την κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από την κούνια ή το κρεβάτι. Ανέφερε μάλιστα πως το ατύχημα συνέβη την ώρα που η ίδια είχε απομακρυνθεί για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να δείχνει ότι το βρέφος δεν φέρει σημάδια κακοποίησης ούτε σε πρώτερο χρόνο. Κατά τον ιατροδικαστή δεν πρόκειται επομένως για υπόθεση κακοποίησης αλλά παραμέλησης ανηλίκου. Οι έρευνες των αρχών ωστόσο συνεχίζονται ενώ το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Προμηθεύτηκαν τη φιάλη ποτού από κατάστημα ψιλικών στη Νεάπολη και οι αρχές συνέλαβαν τη νεαρή υπάλληλο. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ μαζί με τις δύο ανήλικες βρισκόταν και ένα ακόμη κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της υπαλλήλου του καταστήματος ψιλικών, μιας νεαρής 21 ετών, για την πώληση αλκοόλ στις ανήλικες κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 15χρονες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Οι αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.
1: Ελένη, συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
6: Έσπασε τα κοντέρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ο νεαρός οδηγός, 19 ετών όπως προείπατε, εντοπίστηκε στο ύψος της Θέρμης να κινείται με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν όρια ταχύτητας και κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να δω πότε θα βάλουμε μυαλό να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε και πάλι σε κλειό καύσωνα. Βρίσκεται για δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς με αποτέλεσμα η χώρα να μετρά θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ έκτακτα μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Πορτογαλία. Αν σκεφτούμε, Ευαγγέλη Αρετέ, ότι σε αυτές τις χώρες η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμα και πάνω από 90%, καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.
7: Είναι αποβλητική η ατμόσφαιρα, Ελισάβετ, ακόμα και εδώ στο Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς με πάρα πολύ υγρασία και είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους πάντες.
4: Οι 32 βαθμοί, για να καταλάβουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τους 32 βαθμούς τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε για ποσοστά υγρασίας πάνω από 85-90%, πολλαπλασιάζονται αυτοί οι βαθμοί, η αίσθησή τους τουλάχιστον.
7: Ακριβώς. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, όπως επισημαίνουν όλοι και το βλέπουμε και εμείς, είναι ότι οι πληθυσμοί εδώ στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες και έτσι ακόμα οι περισσότεροι δεν έχουν αλλάξει τις καθημερινές τους συνήθειες. Πράγμα που τους εκθέτει σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Και βεβαίως δεν υπάρχει και η ακατάλληλη υποδομή, καθώς τα περισσότερα, σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών, δεν έχουν κλιματισμό. Κάτι που αρχίζει να είναι πλέον απαραίτητο. Και βεβαίως δεν υπάρχουν και καθόλου. Υπάρχουν και πολύ λίγα καταστήματα με κλιματισμό.
4: Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι έμειναν και δεκάδες, εκατοντάδες σχολεία κλειστά στην Γαλλία και βλέπουμε ότι εφαρμόζεται και το μέτρο της τηλεργασίας σε πολλές περιπτώσεις.
7: Μέτρα τηλεργασίας, ακριβώς, Ελισάβετ, έκλεισαν τα σχολεία σχεδόν 20 μέρες νωρίτερα από ό,τι θα έκλεινα κανονικά και χθες και προχθές στην μεγάλη γιορτή της μουσικής στο Παρίσι. Οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλκοόλ μετά τις 3 το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, διότι υπήρχαν φόβοι ότι μαζί με το αλκοόλ θα υπήρχαν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που θα είχαν ζητήματα υγείας. Και εδώ στο Βέλγιο έχουμε μια έξαρση στις κλήσεις, στις πρώτες βοήθειες και στους πυροσβέστες για θέματα υγείας λόγω του πολύ μεγάλου κύματος ζέστης, και οι βελγικές αρχές ήδη το Σαββατοκύριακο έβαλαν πολύ περισσότερα τρένα εκτάκτως από το εσωτερικό του Βελγίου προς τα παράλια, ώστε να διευκολυνθεί ο κόσμος όποιος ήθελε να δροσιστεί πηγαίνοντας στη θάλασσα. Όλες οι ενδείξεις, Ελισάβετ, δείχνουν ότι αυτός ο θόλος του καύσωνα θα συνεχίσει. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες και σε περιοχές που ήθιστε, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Νότια Γαλλία, που εκεί έχουν ξεπεράσει βεβαίως τις μέσους όρους του Ιουνίου, και έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα σιγά σιγά όσον αφορά και το νερό και την υδροδότηση, με πολλές χώρες πλέον να αρχίζουν να επισημαίνουν στους πολίτες ότι θα πρέπει να προσέχουν πολύ την κατανάλωση ύδατος.
4: Ένα κύμα ζέστης το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Αθλητικά.
1: Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης εικάζει ότι θα ξεκινήσει με την επιστροφή μετά από 14 χρόνια στο τιμόνι του μπασκετικού Παναθηναϊκού, του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
8: Ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα, δήλωσε Βασίλη και Ελισάβετ πριν από λίγη ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ, Παναθηναϊκός, 3.000 ήταν περίπου οι φίλοι του Παναθηναϊκού που τον υποδέχτηκαν και τον αποθέωσαν. Ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε, όπως είπατε, μετά από 14 χρόνια στην ομάδα των Πρασίνων, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τον καλωσκουσόρισε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τονίζοντας ότι ήταν μια ιδέα που υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, είπε χαρακτηριστικά, και τα τελευταία χρόνια ορίμαζε συνεχώς. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς υπογράμμισε: «Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον». Αποκάλυψε ότι με τον πρώτο παίκτη που μίλησε, από τη στιγμή που συμφώνησε με τους πράσινους να επιστρέψει, ήταν ο Κώστας Σλούκας. «Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων. Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού», τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όταν ρωτήθηκε για τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό, είπε ότι εμείς έχουμε 7 Ευρωλίγες, θέλουμε να ξεπεράσουμε την Ρεάλ που είχε 11. Σεβασμός για τους άλλους μας, ανέφερε ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς σε σχετική ερώτηση για τον Ολυμπιακό. Να ακούσουμε τι είπε.
9: I was coach of Partizan and...
10: Εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε σε τι κάνουμε εμείς, να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
1: Βροχή τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Δημήτρη Σταυρακάκη. 4-0 η Ισπανία της Σαουδικής Αραβίας.
8: Ναι, οι Ισπανοί που εξασφάλισαν έχουν είναι πολύ κοντά πλέον στην πρόκληση του 32. Είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία, πρώτη νίκη για την Αίγυπτο, και οι δύο είναι πλέον πολύ κοντά στην πρόκληση του 32 της διοργάνωσης για τον 7ο όμιλο. Δεύτερη αγωνιστική, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον Μοχάμετ Σάλαχ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Αγωνίστηκε ο Ταρέμι, διαμαρτύρεται μάλιστα το Ιράν για γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι και ακυρώθηκε μέσω του ΒΑΡ. Τώρα εδώ η βαθμολογία είναι: Αίγυπτος 4 βαθμοί, Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Τον 8ο όμιλο η Ισπανία άνετα νίκησε 4-0 στη Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης. Η Ουρουγουάη σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, 2-2 ήταν το αποτέλεσμα για την Ουρουγουάη, που τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί οι Ισπανοί έχουν 4, η Ουρουγουάη έχει 2, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς, η Σαουδική Αραβία είναι στον όμιλο με 1 βαθμό. 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Πάμε και πάλι στα δικά μας, στην εσωτερική κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ιταλός προπονητής ο Αλέσιο Λίσι για να επισημοποιηθεί η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντα την τεχνική ηγεσία τη ομάδα. Στον Παναθηναϊκό, που αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία, που θα προγραμματοποιηθεί το βασικό στάδιο τη προετοιμασία σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Ολλανδό στόπερ, ο Στέφαν Τεφράι, που ήταν στην Ίντερ, για να περάσει από ιατρικέ εξετάσει και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασία. Σήμερα αναμένεται στον Παναθηναϊκό να επισημοποιηθεί η απόκτηση του αμυντικού από τον Λεβαδιακό, του τριαντάφυλλου Τσάπρα, ναι, και του Ιταλού, τερματοφύλακα που ήταν στην Μπαρσελόνα, έπαιζε δανεικό στην Έλξε, του Πένια. Τέλος, στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ, του Ζενετίν Μαϊλόβιτς, είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τους ερυθρόλευκους.
0: Ο καιρός.
4: Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αύριο στη χώρα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές επιμένει η αστάθεια κατά τις θερμές ώρες. Να υποθέσουμε, Τάσο Αρνιακέ, ότι ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης δεν θα πλήξει την Ελλάδα?
11: Όχι.
4: Αυτά είναι τα καλά νέα.
11: Είναι απόλυτο, θα έλεγα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα δεν φαίνεται να μας απασχολήσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Τώρα από τον Ιούλιο και μετά έχει ο Θεός, αλλά είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε με το βοριαδάκι στο Αιγαίο και τις μπόρες που είναι δύο φυσικά air condition και τα δύο, αφού και τα δύο κατεβάζουν τον υδράργυρο 2 με 3 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν και αύριο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βοριάδες 4 με 6, στο Αιγαίο 7. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, δεν αποκλείεται στα ηπειρωτικά και κανένα 35. Στα νησιά τους 29 με 30-32. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι 4 με 6 και τα 6 στον Ευωϊκό, όχι στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία από 19 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, μόνο που το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί θα συννεφιάσει και θα έχουμε βγει κάποιες τοπικές βροχές και εμπόρες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού. Νοτιάδες 2 με 4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από παραλίας Προπύργου μέχρι περιφερειακή Εγάλεο, ξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βρετανία παραιτείται από πρωθυπουργός και πρόεδρος των εργατικών ο Στάρμερ. Το χρονοδιάγραμμα διαβάζουμε επίσης. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πήρα ένα κούτσουρο και την αποτελείωσα. Σοκάρι η ομολογία του 43χρονου στην Κρήτη.
4: Και στο ενικός.gr. Βανς αποχωρεί από την Ελβετία αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Και στο κόκκινο η Γαλλία. 13 νεκροί από πνιγμό λόγω του καύσωνα, θα χρειαστούμε περισσότερο κλιματισμό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Παρά τις προκλήσεις της υπογεννητικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτου των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογείται.
3: Energy 94,2.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά, Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
11: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: 3 ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
12: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα εβδομάδα και είμαστε εδώ. Ένα τελικού κόσμο είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμω ακριβώ απέναντί μου κάθεται και τα δε λέμε εδώ και τα συζητάμε όλα.
0: Απέναντί μου. Ξανά σε. Κάθε φορά το ίδιο λέμε.
1: Ναι, όντω.
0: Η κατάστασή μα
1: είναι. Πρέπει να βγει κάτι άλλο. Πρέπει να βγει και ένα άλλο τραγούδι με απέναντι. Απέναντι. Υπάρχει άραγε. Απέναντι. Στο απέναντι στενό, στο απέναντι μπαλκόνι, απέναντι.
0: Μια φορά στο τόσο να περνά από εδώ.
1: Αυτό.
0: Άσχετο. Τι θέλω εγώ με σένα, έτσι ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και για δύο ολόκληρε ώρε παρέμε την καλύτερη μουσική.
1: Και
0: είμαστε
1: στα
0: μέσα του Ιούνιου. Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα. Ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Κατεβάζει το application και μέσα από το δραστικό χάρτη βλέπει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου ακόμα και στι διακοπέ. Γιατί ακόμα και στι διακοπέ θε να βγαίνει κερδισμένο. Έχει τη μάσκα. Ένα όπλο οικονομία για κάθε σου αγορά είναι εκεί. Και για σένα τώρα που άνοιξε το καλοκαίρι και θέλεις να απολαμβάνεις τα παγωτάκια σου χωρίς να δίνεις μια περιουσία αλλά να παίρνεις την καλύτερη ποιότητα και έχει και 0% αν θέλεις χωρίς ένοχες απολαύσεις. Πολύ ωραία τα λέω.
1: Πάρα πολύ τα λες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Καμπάνες για τη συνέχεια να μπαίνουμε έτσι στα πιο νησιώτικο κλίμα. Κωνσταντίνος Αργύρης.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκληρώνει το τραγούδι.
1: Αυτός είναι λοιπόν πολύ αγαπημένος Πέτρος. Εν τω μεταξύ, κάτι σκεφτόμουν τώρα για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έχω πάθει αυτό. Αυτό παθαίνω. Παθαίνω breakdown. Κατάλαβες τώρα τι μου συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Σκεφτόμουν τώρα. Σκεφτόμουν εγώ για να καταλάβω.
0: Σκεφτόμουν εγώ. Πολλές διάγνωσες λέξεις.
1: Αλήθεια. Παιδιά, φταίω τώρα να το πετάξω το μικρόφωνο στο κεφάλι.
0: Μα γιατί τώρα δηλαδή έτσι?
1: Σκεφτόμουν ότι κάθε φορά που τελειώνω τα σχολεία, έτσι 15-16 του μηνός, εγώ περίμενα πώς και πώς για να πάω κατασκήνωση. Πήγαινες κατασκήνωση εσύ?
0: Όχι. Δεν έχουμε κατασκήνωση στην Αμοργό κι εσύ.
1: Δεν έχετε.
0: Κατασκήνωση στην Αμοργό?
1: Εμείς είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από τα νησιά.
0: Αρχικά δεν υπήρχαν παιδιά για να πάνε στην κατασκήνωση. Πώς θα έχει κατασκήνωση η Αμοργό?
1: Εμείς, σου λέω, στην κατασκήνωσή μου είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από νησιά.
0: Φαντάζομαι νησιά μεγάλα. Κρήτη, Ρόδο.
1: Γιατί η Αμοργό είναι μικρή.
0: Συγκριτικά με την Κρήτη και τη Ρόδο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, λέω προχθές. Συγγνώμη, παιδί, δεν θα φάω πολύ χρόνο. Λέω προχθές. Λέμε πού να πάμε τέλος πάντων. Και λέω να πάμε. Θέλω να πάω, λέω, μια Στιπάλαια. Έχει πάει Στιπάλαια?
0: Όχι.
1: Μπράβο, ούτε εγώ. Λοιπόν, λέω, θέλω να πάω μια Στιπάλαια. Τη βλέπω πολύ τώρα να υπάρχει και να ακούγεται. Και μου λέει, μου λέει ο Χάρης, η Αστιπάλαια μου λέει είναι μικρό. Να του λέω μικρό νησάκι. Και μπαίνω μέσα στην Αστιπάλαια και είναι σαν την Κύπρο.
0: Τι σου χρωστάω, έλλη κοκκίνου, ή τι αυτά περνάω?

0: Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκινάμε εβδομάδα 15 του Ιούνιου και εμείς περνάμε δύσκολα.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Στέλνετε μήνυματα.
0: Γεμάτη δυσκολίες, γεμάτη ανισορροπίες.
1: Ανισορροπίες σίγουρα. Πού να ξέρω εγώ, δεν έχω πάει ποτέ στην. Ούτε έχω πάει ποτέ στην Αστυπάλα και επίσης μάλιστα έχω ακούσει ότι.
0: Ενώ στα άλλα που έχεις πάει είσαι.
1: Είμαι, ναι.
0: Είμαι. Ταξιδιωτικός οδηγός.
1: Είμαι ταξιδιωτικός οδηγός. Πού θες να σου πω. Πες μου ένα νησί και εγώ θα σου πω που αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είχα ακούσει ότι είναι μαζεμένα. Και όντως είναι όλα μαζεμένα. Αυτό, αυτό μας στέλνουν τώρα, ότι είναι πολύ μεγάλο νησί.
0: Έχει
1: σημαίν,
0: το φεστιβάλ, την Τσούλα.
1: Αλλά, ορίστε.
0: Έχει το φεστιβάλ, Τσούλα.
1: Σε βρίζω, εγώ σε βριζώ.
0: Δεν είπα. Όχι, ρε. Το φεστιβάλ λέγεται Τσούλα.
1: Στην Αστυπάλα.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Τσούλα φεστιβάλ.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Να πάω, πότε είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξω τώρα.
0: Μπορεί
1: Τσούλα...
0: να έχει γίνει. Φέστιβαλ.
1: Τσούλα φέστιβαλ.
0: Αμέσως.
1: Ωραία, ναι, εντάξει. Θα το ψάξω. 2026. Εγώ, α πούμε, φεστιβάλ.
0: Μετά.
1: Ναι.

0: 2,2. Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.

0: κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2. Daily Couscous.
2: Κορίτσι, και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Άμα την αφήσει ένα μικρόφωνο, μπορεί να μιλάει και να μην σε αφήσει ούτε διαφημιστικά να κάνει τίποτα. Σερί, εκεί, δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τέλειο κουσκού είναι στην παρέα μα.
2: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Πάντα λέω την αλήθεια. Μιλάω τη γλώσσα τη αλήθεια.
2: Λοιπόν, άκου, η Τσούλα.
1: Είμαι ο άνθρωπο διαφάνεια.
2: Αλήθεια είναι.
1: Δεν έχω να κρύψω τίποτα.
2: Το ξέρω. Τίποτα, πολύ του.
1: Τα λέω όλα όπω είναι.
2: Όλα δεν τα λε, γιατί άμα τα λε όλα θα φύγει να πα λογικά μάλλον σε άλλο ήπειρο. Άμα τα πεις
1: οριακά σε άλλο γαλαξία.
2: Μπράβο.
1: Αλλά ενώ τα λέω όταν είναι να μιλήσω, θα μιλήσω.
2: Όταν θέλω να μιλήσω.
1: Και όταν θέλω θα σου πω.
2: Και μετά μου λέτε εσείς για μένα ότι μου αφήσετε ένα μικρόφωνο. Τέλος πάντων.
1: Δεν τραβάω. Απόν κατάδα και επιστρέφω.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, γιατί είμαστε έτσι υπεύθυνα άτομα.
1: Που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπου. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, η Τσούλα Φέστιβαλ. Γιατί να τα λέμε, μην κάνουμε. Εμείς εδώ διαφημίσεις δεν κάνουμε, αλλά τέλος πάντων. Είναι 5 με 12 Ιουλίου. Έχετε χρόνο δηλαδή να πάτε σε αυτό το φεστιβάλ. Τώρα τι συμβαίνει και πώς δεν έχω αναλύσει περισσότερο για να σας είμαι από... Α, τι είναι, βεβαίως. Δεν έχω αναλύσει, θα τα διαβάζω και θα σας τα πούμε στην πορεία. Γιατί είμαστε αυτοί.
0: Ολοκαίρνιος Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α, βέβαια. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επιτρέψτε μου λίγο. Η Τσούλα σου λέει το φυλαχτό της αστιπάλαιας που κρεμούσαν στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από τις κακόβουλες σκέψεις. Και αυτό είναι συνοψιστικά. Γι' αυτό το λόγο έχει πάρει και το συγκεκριμένο φεστιβάλ το όνομα της Τσούλας. Έχει αυτό το τριγωνικό σχήμα και η κατασκευή είναι από ασίμι. Και τα κρεμαστά της κουδούνια είναι αυτά που βροντούσαν στο περπάτημα ή στο χορό, διώχνοντας ως αποτροπαϊκό σύμβολο το κακό μάτι και τις αρνητικές επιρροές. Το ξέρες?
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Τι πλέον είμαστε στην πάλια.
1: Α, το ξέρεις, ε.
0: Και γιατί σου το είπα.
1: Και γιατί με αφήνεις τόσο ήρωα να λέω ότι είναι Τσούλα.
0: Γιατί δεν πρέπει να εξηγήσω ανθρώπους, εγώ ξέρω. Οι άνθρωποι μας ακούνε να μην μάθουνε.
1: Κι εγώ έμαθα.
0: Να μην ξέρουν τι είναι. Δηλαδή λες την άλλη Τσούλα. Να μην ξέρει πού αναφέρεσαι.
1: Αλλά είναι καλό.
0: Φυσικά, είναι τίτλος τιμής.
1: Ακούω το.
0: Είναι μια Τσούλα, ας πούμε. Είναι καλό.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
1: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής, εμάς αν δεν μας κόψει το εσουρού.
1: Εσουρού είναι και για τα ραδιόφωνα.
0: Είναι εσουρού. Ραδιοτηλεόραση.
1: Γιατί να μας κόψει το ραδιόφωνο, αφού εμείς εξηγούμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Είμαστε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
1: Σίγουρα. Και θρησκευτικά κάνουμε. Και πολιτιστικά κάνουμε.
0: Κανονικά πρέπει να πάρουμε χορηγία από την
1: Εκκλησία.
0: Ναι, της Ελλάδος.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Πρέπει να στείλω στον Ιερόνυμο. Μία εκπομπούλα να στείλω.
1: Δεν θα μπορούσες.
0: Μα θα έπρεπε, επιβάλλεται.
1: Ρε Παναγιώτη. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Προς το παρόν, με κάτι λεκάνης ασχολούμαστε.
0: Ναι, δεύτερη
1: λοιπόν,
0: ώρα εκπομπής.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ένας Μασούτης είναι εδώ, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης, ο οποίος, παιδιά, είναι προσβάσιμος σε όλους. Έτσι να, λέμε και τα σοβαρά. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι δεδομένο για όλους, αλλά δεν είναι. Για το Μασούτη όμως είναι. Τα καταστήματα του είναι όλα προσβάσιμα. Και μπορείτε να πάτε, να κάνετε και τις αγορές σας. Και πάντα έχετε τη Mastercard, όπου είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομικό.

0: Στρατός λάθος.
1: Λάθος. Όλα είναι λάθος.
0: Λάθος ήταν. Λοιπόν, όλα λάθος σου.
1: Daily λοιπόν. Κουσκού στο Facebook. Daily κατά παυλακού, κατά παυλακού στο Instagram και Daily Κουσκού 2 στο TikTok. Μπαίνετε και μα στέλνετε τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Αχ, θέλω να έχουν του φίξει ζέστες. Και εγώ αρχίζει σιγά σιγά και έχω δυσφορία.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1994.
1: Έλα, αλήθεια. Τώρα σε πήρα στο 95, πάτε πιο πίσω εσύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έτυχε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα παραμείνω σε άνδρα καλλιτέχνη. Θα παραμείνω στο Φίβο. Καλό.
1: Κόκοτα μην πήγες πάλι. Στον Κόκοτα.
0: Ένα λάθος να κάνω.
1: Και χάθηκα. Το τίμημα είναι ακριβό. Ένα λάθος κοστίζει πολύ. Και άδικα εξής ποτέ. Δεν με κατάλαβες ποτέ. Άκου, ξέρω τα άπαντα του Διονύση Σχοινά.
0: Το θυμάμαι. Την άλλη φορά πάλι σου είχα βάλει ένα τραγούδι. Δεν είχε ιδέα ποιος το έλεγε.
1: Τι λες, παιδάκι μου. Του Διονύση Σχοινά.
0: Ναι.
1: Τα ξέρω σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Όπως το πεις, σχεδόν.
1: Παράτα.
0: Ποτέ. Διονύση Σχοινά.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.
1: Αυτός, να ξέρεις ότι ο Διονύσης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεπούτο μου.
0: Ο Διονύσης Σκηνάς είναι ένας γλύκας αρχικά.
1: Ακριβώς.
0: Ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεπούτο μου ως τραγουδίστρια για να συνεργαστούμε.
0: Μπράβο.
1: Και μέχρι να γίνει, ρε παιδί μου, του είχα πει ότι ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Και μέχρι να δούνε πώς, τι και τα πάντα όλα, τότε με είχε πάρει και ο Θοδωρής και τελικά κατέληξε να συνεργαστώ, να κάνω την πρώτη μου συνεργασία με τον Θοδωρή, γιατί ακόμα δεν είχε κλείσει
0: στο Ρωμαίο. Στο Ρωμαίο. Τότε που έκανε την επανεκκίνηση.
1: Ακριβώς. Γιάννης, πόσο γουρλού είμαι. Ποιος από όλους δεν έχει κάνει καριέρα από εκεί μέσα, για πες μου. Έναν.
0: Μπορώ. Ο Χρήστος Ζώτος δεν ασχολείται πια με τον τραγούδι.
1: Δεν ασχολείται πια με τον τραγούδι. Για ποιο θα μου πει κανέναν άλλον.
0: Άστο τώρα, μην ανοίξουμε πληγές.

0: Λείψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.athlete.gr.

0: www.athletes.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ mm-hmm. είμαστε για να βρούμε τα πάντα τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Απορώ, θα πεις για μένα. Εμένα
0: όχι, ρε.
1: Αλλά,
0: η Αντζελίτα, ας πούμε, έκανε καριέρα.
1: Δεν ήμουνα.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Όχι, ρε, δεν ήμουνα. Εγώ ήμουνα Φέρης, Λιόλιου, Λιβάνης. Ήμουνα στο καλό, στο καλό,
0: στο Ορθόδοξο.
1: Στο Ορθόδοξο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι στα μετά τα ημιτασιών.
0: Όχι, παιδιά, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Αν τελικώ σου είναι στην παρέα σου, ξεκίνημε εβδομάδα 15 του Ιούνιου.
1: Ακριβώς.
0: Και για σένα που θέλει, ρε παιδί μου, να ψάξει και να βρει, θεωρώ ότι είναι το σημείο 0. Για διακοπέ, αν ψάξει πιο μετά, το πιθανότερο είναι να βρει τι έχουν αφήσει οι υπόλοιποι.
1: Παιδιά,
0: δεν είναι ότι υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε πια. Εννοώ ότι ο κόσμο, δηλαδή το βλέπω και εμένα, με παίρνουν όλοι τώρα για την Αμοργό. Ξέρεις το ένα εδώ, ξέρεις το άλλο εκεί. Δεν έχει πολλές ημερομηνίες πια.
1: Εγώ ψάχνω, φαντάζομαι, για μέσα Ιουλίου και για κάποιες μέρες έτσι πολύ. Δεν βρίσκω τίποτα.
0: Ναι, είναι τίποτα. Δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Παιδιά, κάνετε τις κρατήσεις σας, όντως, και σε ακτοπλοε. Πες
0: παντού, παντού. Εντάξει, παιδιά, βάλανε φέτος ένα καράβι που κάνει 4 ώρες και 50 λεπτά.
1: Ένα καράβι παλιό.
0: Όχι, ένα καράβι ολοκαινούργιο και πάρα πολύ γρήγορο. Χαρακτήρα σου, Νίκος Οικονομόπουλος, και επιστρέφουμε.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω,

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου και εμείς είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, δεν έχει μείνει πολλή ώρα ακόμα για να τελειώσει.
0: Δεν έχει μείνει πολλή ώρα.
1: Η πρώτη εκπομπή του.
0: Η πρώτη εκπομπή.
1: Τη εβδομάδα.
0: Τη εβδομάδα. Εντάξει, ξέρεις τι. Η Δευτέρα είναι λίγο μελαγχολική ημέρα.
1: Αλήθεια. Εμένα η Τρίτη.
0: Για μένα. Όχι, όχι. Η Δευτέρα. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ξαναμπαίνει σε μια ροή.
1: Δεν έχεις
0: καταλάβει
1: κάτι.
0: Να δεις πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι, όντως τώρα που είναι καλοκαίρι, δεν σου περνάνε κάπως λίγο πιο εύκολα οι μέρες. Αλήθεια.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μου φτάνουν 24 ώρες. Δεν κοιμάμαι πολύ.
1: Και το ξέρω.
0: Τι συζητάς τώρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κρύο, η αλήθεια είναι ότι σε κρατάει και λίγο σπίτι σου. Λες κρυώνω τώρα που να βγω βράδυ. Ωραία είναι.
1: Εμένα μου αρέσει που έχει αυτό και μπορεί να βγαίνει έξω.
0: Νίκος Απρίζης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Και έτσι με Katy Garbi φτάσαμε στο φινάλε, υποσυνείδητο. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα πολύ ωραίο αγαπημένο τραγούδι από τον Άγγελο Διονυσίου. Εκεί το μάθαμε, σε ένα φυσικά μουσική στίχη του Φίβου.
1: Πότε βγαίνει το.
0: Το άλμπουμ. Εντάξει, τώρα το ολοκλήρωσε. Έχουμε ένα. Ότι... Νομίζω από.
1: Θα βγει μέσα στο καλοκαίρι. Α, όχι, όχι, μετά. Έχει χειμώνα. Τέλεια, τέλεια.
0: Όχι, όχι, τόσο σύντομα. Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Γιατί έχουμε λόξιγκα? Είναι συνηθισμένο στα μικρά παιδιά, αλλά ακόμα και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αποκτήσουν ξαφνικά λόξιγκα. Η ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, όπως λέγεται και επιστημονικά, φαίνεται ότι βοηθάει τα μικρά παιδιά να μάθουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την αναπνοή τους. Ενώ ο λόξιγκα στους μεγαλύτερους μάλλον αποτελεί κατάλοιπο που έχει μείνει από τη υβρεφική ηλικία.
1: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Αν θέλετε βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
10: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Ξηρομέρου σχηματίστηκε η δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Παλαιομάγινας Χρυσοβίτσας. Ειδικότερα, η αστυνομική και η πυροσβεστική υπηρεσία Μεσολογγίου εντόπισαν 40χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε χωμάτινο αέρισμα εκτός της επαρχιακής οδού, ενώ σε απόσταση 10 μέτρων εντοπίστηκε και μία μοτοσυκλέτα ιδιοκτησία συγγενικού προσώπου του 40χρονου. Ο άνδρας διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Κατσικοκέρη από τη Στάνο Αμφιλοχίας. Νέοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στην παιδική χαρά και το γηπεδάκι του Παρετολίου. Όπως αναφέρει ο Δήμος Αγρινίου, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε χώρους που πρόσφατα ανακαινίστηκαν και συντηρήθηκαν από το Δήμο, ώστε να είναι ασφαλής και λειτουργική για τα παιδιά και τους νέους της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη καταγράψει τις ζημιές και θα προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Στο ζήτημα που έχει προκύψει με τις πληροφορίες περί αποδυνάμωσης κρίσιμων υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος στη Δυτική Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Σπύρος Κιαδαρέσης. Όπως υποστηρίζει, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές προκαλούν έντονη ανησυχία για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της πυροσβεστικής, ιδιαίτερα εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου, ενώ θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Κιαδαρέσης μίλησε για το θέμα στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου.
14: Είχα μια σειρά επαφών από το πρωί έως και αργά το μεσημέρι στην περιφερειακή διοίκηση της πυροσβεστικής στην Αχαΐα, και βεβαίως αυτό που εισπράξαμε είναι η πλήρη απογοήτευση, θα έλεγα, η πλήρης απογοήτευση των στελεχών, διότι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε έναν πόλεμο, εισαγωγικά η λέξη θα λέγαμε, όπου πολλές φορές μπαίνουν σε αυτόν χωρίς τα κατάλληλα εφόδια, και τα κατάλληλα εφόδια πρωτίστως είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
13: Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος έκανε γνωστή συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε στα έργα που είναι σε εξέλιξη και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συνεργασία και τη στήριξη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τουριστική περίοδο και τις προοπτικές της. Ένα μάλλον ασυνήθιστο λόγο είχε η σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας στην Πρέβεζα, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον νόμο περί όπλων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από αστυνομικούς στην Πρέβεζα, διαπιστώθηκε ότι η αλλοδαπή γυναίκα κατήχε και μετέφερε μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο Glob συνολικού μήκους 54 εκατοστών. Το αντικείμενο κατασχέθηκε άμεσα ως εμπίπτον στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η ίδια συνελήφθη. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η συλληφθήσα είναι μια Γερμανίδα συνταξιούχος που βρισκόταν στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα υποστήριξε ότι είχε μαζί της τον Glob αποκλειστικά για λόγους προστασίας και αυτοάμυνας. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευθύμιου Πριόβολου «Σπασμένα κομμάτια, 10 διηγήματα για τη σιωπή και τις σκιές». Τρεις διακεκριμένοι ομιλητές, η Χρήστος Τερνιώτης, Μέρη Τσαμάκη και Λίνος Ιφαντής, θα αναπτύξουν τη θεματική του βιβλίου. Δύο καλλιτέχνες, η Εύη Βέρη και ο Σεραφείμ Τσιουγκρής, θα δανείσουν τη φωνή τους σε αποσπάσματα του βιβλίου, μεταγγίζοντας στο κοινό τη μυστική, την άλλη γλώσσα των σελίδων, ενώ ο εκλεκτός μουσικός Θοδωρής Κουτσουπιάς με τις συνθέσεις και τα τραγούδια του θα ντύσει την εκδήλωση με μια άλλη αδιόρατη μουσική άβρα. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα. Το συντονισμό θα έχει Σπύριδουλα Παπαϊωάννου.
15: Αυτό είναι ένα βιβλίο συλλογή 10 διηγημάτων.
16: Ναι.
15: Έχει μέσα 10 ιστορίες. Τι διαπραγματεύονται αυτές οι ιστορίες? Διαπραγματεύονται τα πιο 10 σοβαρά καυτά ζητήματα πραγματικότητες του καιρού μας. Δηλαδή, ένα διήγημα ασχολείται με το φόβο που πιάνει τον άνθρωπο μπροστά στην ιδέα του θανάτου. Το έχω κάνει ιστορία, διήγημα. Ένα άλλο ασχολείται με τη μοναξιά, ειδικά στην τρίτη ηλικία, κάτι που βιώνουν πάρα πολύ. Ένα άλλο ασχολείται με το πρόβλημα της αστεγίας που παρατηρείται πάρα πολύ στις μέρες μας. Ένα άλλο ασχολείται με το εξίσου επίκαιρο θέμα της σεξουαλικής ετερότητας, διαφοροποίησης, και πώς μπορούν να συνυπάρχουν δύο άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ένα άλλο ασχολείται πάρα πολύ με την Άνια και το Αλτσχάιμερ. Ένα άλλο επίσης ασχολείται πολύ με την εξάρτηση από την οθόνη, από την εικονική πραγματικότητα και πώς φεύγει η ζωή, μέσα, φυσική ζωή, έτσι μέσα από τα χέρια μας. Ένα άλλο ασχολείται με τον υπαρξιακό και εν πολλής μεταφυσικό προβληματισμό που πιάνει μερικές φορές τους νέους.
13: Στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, φορώντας τα γαλανόλευκα και εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα με την Εθνική Ομάδα Στίβου Ανδρών Γυναικών, ο Αγρινιώτης Κώστας Σταμούλης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 5.000 μέτρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Με επίδοση 14 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, σημείωσε παράλληλα την κορυφαία φετινή επίδοση στην Ελλάδα για την απόσταση των 5 χιλιόμετρων. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
11: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
17: Energy.

0: πάλι, πάλι.
1: Energy, energy, energy. 94,2.
2: Fresh and healthy στον Energy 942.
3: Η σάλτσα αφρέσκια στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πολτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στις σάλτσες σας. Σε με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε

0: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο οξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Η ώρα

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακού τώρα
2: και μετά
1: και πιο μετά
2: και ξανά
1: και ξανά.
2: Energy, ασταμάτητα μουσική.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσι να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από τις POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο.

0: τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.

Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.

Ξυπνά η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
3: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
2: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
4: Η σάλτσα αφρέσκια στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πολτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στις σάλτσες σας.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα, έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη

0: Ψισταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
0: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
0: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Έλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58-314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
10: Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Από τους αστυνομικούς του τμήματος Ξηρομέρου σχηματίστηκε η δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Παλαιομάγινας Χρυσοβίτσας. Ειδικότερα, η αστυνομική και η πυροσβεστική υπηρεσία Μεσολογγίου εντόπισαν 40χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του σε χωμάτινο αέρισμα εκτός της επαρχιακής οδού, ενώ σε απόσταση 10 μέτρων εντοπίστηκε και μία μοτοσικλέτα ιδιοκτησία συγγενικού προσώπου του 40χρονου. Ο άνδρας διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Κατσικοκέρη από τη Στάνο Αμφιλοχίας. Νέοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στην παιδική χαρά και το γηπεδάκι του Πανετολίου. Όπως αναφέρει ο Δήμος Αγρινίου, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές σε χώρους που πρόσφατα ανακαινίστηκαν και συντηρήθηκαν από το Δήμο, ώστε να είναι ασφαλής και λειτουργική για τα παιδιά και τους νέους της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη καταγράψει τις ζημιές και θα προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Στο ζήτημα που έχει προκύψει με τις πληροφορίες περί αποδυνάμωσης κρίσιμων υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος στη Δυτική Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Σπύρος Κιαδαρέσης. Όπως υποστηρίζει, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές προκαλούν έντονη ανησυχία για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της πυροσβεστικής, ιδιαίτερα εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου, ενώ θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Κιαδαρέσης μίλησε για το θέμα στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου.
16: Είχα μια σειρά επαφών από το πρωί και αργά το μεσημέρι στην περιφερειακή διοίκηση της πυροσβεστικής στην Αχαΐα, και βεβαίως αυτό που εισπράξαμε είναι η πλήρη απογοήτευση, θα έλεγα, η πλήρης απογοήτευση των στελεχών, διότι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε έναν πόλεμο, εισαγωγικά η λέξη θα λέγαμε, όπου πολλές φορές μπαίνουν σε αυτόν χωρίς τα κατάλληλα εφόδια, και τα κατάλληλα εφόδια πρωτίστως είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
15: Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος, έκανε γνωστή συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε στα έργα που είναι σε εξέλιξη και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συνεργασία και τη στήριξη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τουριστική περίοδο και τις προοπτικές της. Ένα μάλλον ασυνήθιστο λόγο είχε η σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας στην Πρέβεζα, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον νόμο περί όπλων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από αστυνομικούς στην Πρέβεζα, διαπιστώθηκε ότι η αλλοδαπή γυναίκα κατήχε και μετέφερε μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο Glob συνολικού μήκους 54 εκατοστών. Το αντικείμενο κατασχέθηκε άμεσα ως εμπίπτον στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η ίδια συνελήφθη. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η συλληφθήσα είναι μια Γερμανίδα συνταξιούχος που βρισκόταν στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα υποστήριξε ότι είχε μαζί της τον Glob αποκλειστικά για λόγους προστασίας και αυτοάμυνας. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευθύμιου Πριόβολου «Σπασμένα κομμάτια, 10 διηγήματα για τη σιωπή και τις σκιές». Τρεις διακεκριμένοι ομιλητές, η Χρήστος Τερνιώτης, Μέρη Τσαμάκη και Αλίνος Ιφαντής, θα αναπτύξουν τη θεματική του βιβλίου. Δύο καλλιτέχνες, η Εύη Βέρη και ο Σεραφείμ Τσιουγκρής, θα δανείσουν τη φωνή τους σε αποσπάσματα του βιβλίου, μεταγγίζοντας στο κοινό τη μυστική, την άλλη γλώσσα των σελίδων, ενώ ο εκλεκτός μουσικός Θοδωρής Κουτσουπιάς με τις συνθέσεις και τα τραγούδια του θα ντύσει την εκδήλωση με μια άλλη αδιόρατη μουσική άβρα. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Γεωργία Μπόκα. Το συντονισμό θα έχει Σπυριδούλα Παπαϊωάννου.
17: Αυτό είναι ένα βιβλίο συλλογή 10 διηγημάτων.
18: Ναι.
17: Έχει μέσα 10 ιστορίες. Τι διαπραγματεύονται αυτές οι ιστορίες? Διαπραγματεύονται τα πιο 10 σοβαρά καυτά ζητήματα πραγματικότητες του καιρού μας. Δηλαδή, ένα διήγημα ασχολείται με το φόβο που πιάνει τον άνθρωπο μπροστά στην ιδέα του θανάτου. Το έχω κάνει ιστορία, διήγημα. Ένα άλλο ασχολείται με τη μοναξιά, ειδικά στην τρίτη ηλικία, κάτι που βιώνουν πάρα πολύ. Ένα άλλο ασχολείται με το πρόβλημα της αστεγίας που παρατηρείται πάρα πολύ στις μέρες μας. Ένα άλλο ασχολείται με το εξίσου επίκαιρο θέμα της σεξουαλικής ετερότητας, διαφοροποίησης, και πώς μπορούν να συνυπάρχουν δύο άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ένα άλλο ασχολείται πάρα πολύ με την άνοια και το Αλτσχάιμερ. Ένα άλλο επίσης ασχολείται πολύ με την εξάρτηση από την οθόνη, από την εικονική πραγματικότητα και πώς φεύγει η ζωή, μέσα, φυσική ζωή, έτσι μέσα από τα χέρια μας. Ένα άλλο ασχολείται με τον υπαρξιακό και εν πολλής μεταφυσικό προβληματισμό που πιάνει μερικές φορές τους νέους.
15: Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, φορώντας τα γαλανόλευκα και εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα με την Εθνική Ομάδα Στίβου Ανδρών Γυναικών, ο Αγρινιώτης Κώστας Σταμούλης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 5.000 μέτρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Με επίδοση 14 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, σημείωσε παράλληλα την κορυφαία φετινή επίδοση στην Ελλάδα για την απόσταση των 5 χιλιόμετρων. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
13: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
19: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
20: Energy 94,2.
21: Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778. Και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα.

0: Και για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος. Από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά.
5: Δεν είναι όπως στην αρχή.
4: Μου γκρίζει.
5: Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει.
6: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
9: Κάθε ώρα
8: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
9: Energy.
8: 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, μια και καλή μαζί σου θέλω.
2: Energy, Energy, Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι είναι διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
0: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Η ώρα
2: είναι νέα.

Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.

0: Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 2641 034 378 και 6972 160 970.
5: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: 2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
3: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy, Energy. 94,2 FM. Energy στους 94,2. Πιάσε μουσική. Πιάσε 94,2.
7: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
8: Energy 94,2.
9: Πιάσε λοιπόν επίσης ότι ξεκίνησε και η εβδομάδα μας. Δευτέρα, δευτερίτσα. Έχει ξεκινήσει ήδη η νέα μας εβδομαδίτσα. Να την περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Μια εβδομαδίτσα λοιπόν, μια εβδομάδα αν το προτιμάς έτσι, γιατί δεν θέλεις το χαϊδευτικό. Η οποία είναι και η έτσι ολόκληρη τελευταία του μήνα μας, που πάντως καιρικά εντάξει μας πάει πάρα πολύ συμπαθητικά για καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Συντροφιά σου και για αυτό το βραδάκι και για όλα τις εβδομάδες πρώτο Θεούλης. Μετά εμείς θα είναι το Σοφάκι, Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση, στην τρέλα όλη αυτή εδώ τη εκπομπή, αλλά και τη μαγεία, ζωντανή παρεούλα. Πώς μου περάσατε, πώς μου είστε? Είχατε ένα σούπερ υπέροχο έτσι weekend. Χαίρομαι πάρα πολύ, Άννα. Όντως, είχατε. Είχα και εγώ, τις φόρτισα τις μπαταρίες έτσι κατάλληλα και όπως πρέπει και επιστρέψαμε στην αγάπη, στη λατρεία τη μεγάλη του Μιχή, στον λατρεμένο μου έναν και μοναδικό Energy που αγαπώ, εκτιμώ και ευχαριστώ έτσι για την σταθερή εμπιστοσύνη χρόνια τώρα για αυτήν εδώ τη ζώνη. Ευχαριστούμε και τον Άκη μας που πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση μας δίνει και την καλύτερη τιμή και τον καλύτερο καφέ για το καφεδάκι σου. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ, πρωταγόρα 3 καλυβί. 2,54, Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Πάμε στο Μανώλη μας. Στο Μανώλη Τσεκούρα θα συστηθούμε αρχικά ως αγαπάκια του Μιχή για να γίνει το καλύτερότερο δυνατό για επιλογή σου σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, σε μεγάλες έτσι προσφορές, σε μεγάλη ποικιλία. Γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων θα βρεις αυτό που θέλεις. Σε χρώμα, σε κυβισμό, σε πόρτες, τα πάντα όλα σου. Μα πάνω απ' όλα αξιόλογες αγορές. Με εγγύηση αντρακάριστου, με επίσης εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων. Τα πάντα όλα όπως πρέπει και ενοικιάς αυτοκινήτων στον ακόμβο του Εθνικού Σταδίου. Τα πάντα όλα μας και από το κατάστημά μας με τα είδη γηνής του, φυσικά το Monta Casa, το οποίο έτσι έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, Βασίλης Καρακώστας, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ανίνων. Πάμε και στον αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου πραγματικά, Νικόλο Παπούτσι, Engine Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων, ποιότητα και αξιοπιστία καυσίμων, στο τέταρτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Και πάμε και στο Φώτη Λόι. Αν δεν πάμε, τον παίρνουμε τηλεφωνάκι και έρχεται αυτός κατευθείαν.

άψογος και συνεπής πάντα στα ραντεβουδάκια του. Για ψυχτικές εργασίες με εξαρισμό, κλιματισμό, τοποθέτηση διρισεργοντήσεων και επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων, συμπάγο μηχανών. Κοσμάει το Λουμιδέο στο καινούριο 69-36-51-71-85. Μαθηματάκια υπασίας. Να είναι καλά ο κόμος Πανατολίου. Να είναι καλά οι αδερφοί Κυκλά, μας δίνουν και τις καλύτερες τιμές και μας κάνουν ωραία μαθηματάκια καλοκαιρινά υπασία στη φύση. Τι καλύτερο από αυτό. 69-36-13-03-38. Στο παρεάκι έχουμε και το κουλούρι. Κουλούρι είναι αυτό. Αγαπημένη γεύση είναι αυτή. Πώς να ξεπεράσουμε αυτό το υπέροχο κουλουλάκι Θεσσαλονίκης που είναι χειροποίητο, που είναι σε ολικής, που προτιμώ εγώ. Αλλά οκ, εσείς θέλετε και το έτσι γλυκό σας και το αλμυρό σας, μην ανησυχείτε τα πάντα όλα. Το εμκουλούρι μας να είναι καλά και αγαπάμε. Χαριλάου Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Στο καλό παρεάκι και ο καλός μας Ζώης, η πολύ καλή του κυποτεχνική, για να πάρουμε τα φυτά που θέλουμε, τους σπόρους, εννοείται τα λουλουδάκια, τα αρκετά που έχει, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, φυράματα και άλλα πολλά. Καλή εξυπηρέτηση Εθνικής Αντιστάσεως 114. Γιατί τώρα και εγώ να αντισταθώ σε μια υπέροχη έτσι κρεπούλα, σε ένα παγωτάκι που το ζητά και η εποχή αλλά και ο οργανισμός μας, σε ένα υπέροχο club sandwich. Θα τα απολαύσουμε όλα στο Ice Cream στην διεύθυνση Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα και στο χώρο μας με μόνο και μόνο ένα τηλέφωνο στο 26-41-0-23-533. Παρεούλα μας έχουμε και τον Κεσούλη με σούπερ μάρκετ χρωμάτων, Πάνος Γκεσούλης, εργαλεία μόνο θερμοπρόσωψη, Ρόμ Πολυτεχνείου 79 και έχουμε και τους αξεπέραστους δυνατούς στα πάντα όλα τους. Νταρίλα, Χρήστος Σωτήρης. Συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic, αυθημερών παράδοση και 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση, Γοργοποτάμου, Άγιος Κωνσταντίνος. Η καλύτερη εγγύηση για τα σέρβις στο αυτοκίνητό σου είναι βεβαίως ο Γιάννης Χουντάρας και Βασίλης Παπαθανασίου, εξειδικευμένος συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου, συν Μακρυγιάννη. Αχ, και έχουμε και το Μύρι που την ποιότητά του κανένας δεν την πιάνει. Πάρε ανάγκη να χορτάσεις νόστιμο του γάλακτος ντόπιο καθημερινά. Πάρε κοτοπουλάκι σε καλαμάκι, σε γύρο, σούφλα, σχάρας. Πάρε πιτόγυρα, χειροποίητος γύρος. 26-41-0-337 παραγγέλνεις, Χαριλάου Τρικούπη 15. Εδώ έχουμε και τον Μάριο γιατί θέλουμε την ομορφιά, την τζακπινιά στην εμφάνιση με ένα νέο look, το οποίο θα το έχεις με απόλυτη επιτυχία γιατί είναι πολύτης η εμπειρία του. Κομμόσους Μάριος, Εθνικό Γυναικειοπαιδικό Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε παρεούλα μας και την ασφαλειά μας, γιατί οι καιροί, το έχουμε πει, είναι δύσκολοι και οι τιμές πρέπει να είναι ιδιαίτερα συμπαθητικές και προσιτές. Άρα αδερφών Γιγκλά, Protecker, Mi Security στον κόμβο Πανετολίου. Επειδή χρειάζεται ηλεκτρολογική κάλυψη, βοήθεια αλλά και εργασία το αυτοκίνητό σου, έχουμε το Βαγγέλη από το Γιάννη στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, σέρβις, air condition. Κάνε και εσύ ένα ωραίο σέρβις στο μυαλό σου. Θα σκεφτείς ποιο τραγουδάκι θέλεις, τι αφιερωσούλα θέλεις. Να μου το πεις, τα σχόλιά σου, τις παρατηρήσεις σου, πώς περνάς μέχρι τώρα το καλοκαιράκι σου, αν είναι αγαπημένη σου εποχή όπως είναι άλλωστε και η δική μου, το έχω δηλώσει πάρα πολλά χρόνια και θα το δηλώνω για όλα τα χρόνια. Πάμε και τα δικά σου γραφτά μηνυματάκια να δούμε λίγο τους τρόπους. Δεν λέω τον τρόπο, είναι 2 οι τρόποι. Άκη μου, σε θέλω απίκο απόψε. Μου κάνεις πάλι ένα λαθάκι εκεί πέρα με τα κουμπάκια. Γράφεις μπιχ αρχικά 2 γράμματα μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34 και σε περίπτωση που θέλεις κάποια έτσι απάντηση από εμένα, τότε γράφεις μιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-754-1,64. Είναι υπέροχο, μαγικό, ιδιαίτερο να ανταμώνουμε στα FM ραδιοφωνικά. Υπάρχει αυτή η μαγεία λοιπόν της ραδιοφωνίας που μας μαζεύει έτσι με πολύ αγάπη χρόνια τώρα. Μας μαζεύει 94,2 και λίγο πιο της τεχνολογίας και στο www.energy942.gr και ο σταθμός μας στα social Energy942. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
με κριτικό σταύρο κριτικό. Ποιος σαν εσένα, έλα μου ντε. Κανείς. Σαν εσάς, κανείς άλλος, το υπογράφω.

0: Έχουμε ένα πρόδρομο, έχουμε καρδιά, έχουμε μία καρδιά και τι άλλο έχουμε, κεφάνι. Εδώ θέλω μια τεράστια καρδιά. Καλησπέρα Σοφάκη, όλα καλά, γεια σου φίλε μου. Θα τον πάρει και θα τον σηκώσει τον Άγγι, λες, άμα συνεχίσει, ξανακάνει τα ίδια. Μα βρίζει την οθόνη τώρα, ξέρεις. Φυσμόνη. Δες φίλα να μ' αγαπάς, Άννα, Νέα, Νατασούλα και Ελενάκη μας, Ελένη Φουρέιρα. Ό,τι πει το φανάκι μου, πως πήγε το σουκού σου, ρε σε φανάκι. Έκανες κανένα μήπως έτσι? Μπλουμ, μπανάκι.
1: Μια καρδιά εσύ και άλλη μια εγώ που δεν χτυπάει. Μια ψυχή εδώ που παραδίδει.
0: Με όλη μας την ψυχή εδώ. Καλή εβδομάδα, γλυκιά φωνούλα, γράφει μήνυμα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Ευχαριστώ, να είμαστε καλά. Πρόδρομος, μία μόνο, μία καρδιά. Πολλές καρδιές στον Energy, πολλές καρδιές σε όλους. Καλοκαιρινό βραδάκι, 22 του μήνα, Δευτέρα, νέα εβδομάδα. Θα την περάσουμε όμορφα. Θεούλη, αλληλούια.
2: Στο σπίτι της μαμάς σου.
0: Της δικιάς μου, εντάξει, οκ.
2: Ξαπλώναμε και με είχες αγκαλιά σου.
0: Αμ ξεχνιούνται οι αγκαλιές.

0: Το είπε, ξεκάθαρα το είπε. Το άκουσα κι εγώ.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένω.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
4: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
4: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
4: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
4: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
4: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26.

0: Εκκλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410 46 390.
0: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη. ΙΖΟ. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική Αγίου Χριστοφόρου 5. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mechanica.pavlate.gr. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Με κούραση παύλα, ξεκούραση μουσική. Ξεκινάμε και το ημιωράκι μας στο δεύτερο. Μουσική παραγγελιά. Νίκος Οικονομόπουλος.

Καλησπέρα και καλησπέρα για από μένα, φιλαράκι μου. Καλησπέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να έχουμε, Σοφία. Και εσύ, υπέροχη, ευχάριστη, ωραία. Μην εδώ να φέρουμε και έναν ωραίο, έναν αγαπημένο Πασχάλη Τερζή μας.

Για πάμε, πάμε, γραπτά μηνυματάκια, μηνυματάκια σου. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-201-0,34. Κοφτερά τα βράδια σου, άκου μοιχή, να γίνουν ακόμα πιο κοφτερά. Καλησπέρα, καλησπέρα και στην φίλη μας τη Χρυσούλα.

0: να σ' αγαπώ.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
2: Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχω καταλάβει στη ζωή μου ότι ο καθένας κάνει τις αποφάσεις του, τις παίρνει τις αποφάσεις του και τα θέλω του και μαθαίνει απλά να ζει με αυτά. Επιλογές είναι στη ζωή. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast food meal.

0: Έλα μου ντε, τελικά τι θέλεις, αφού δεν μπορείς. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τα θέλουν όλα, μα πάνε απ' όλα όλα δικά τους. Γιώργος Σαμπάνης και για τον Αλεξανδράκο μας. Τι θέλω εγώ με σένα. Άλλοι άνθρωποι τα έχουν καθαρά τα χαρτάκια τους, άλλοι τα έχουν μπερδεμένα. Πώς μπορεί αυτά να γίνουν ένα? Νέο τραγούδι Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, ρε κόσμε μου, είστε καλύτερη παρεούλα. Γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54301. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ. Έτσι δεν μπορώ.
2: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Αυτό τελικά είναι το μόνο σίγουρο.

0: ακροατή στο χαρίζει, λέει, σε κάποια ό,τι παίζει. Γεια σου ακροατή μου, καλησπέρα.
1: Να στα κύματα,
0: δώσε ένα άκι, κυματάκι άκι, ωραίο άκι.
2: Energy.
0: Τι θέλω παιδί μου εγώ με σένα, και εσύ θέλεις σπίτια από εμένα.

καλησπέρα Σοφάκη μου. Καλά το είπες αυτό πριν για τις επιλογές του ανθρώπου που πρέπει να ζει με αυτές. Γιατί κάποιος με θεωρεί δεδομένη, πότε φεύγει, πότε γυρνά. Ψυχολογική λέει ήττα, σαφέστατα. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω τη λέξη δεδομένη. Πολλοί άνθρωποι κάποιους ανθρώπους τους θεωρούν δεδομένους. Συγγνώμη αγάπη μου, αλλά δεδομένο δεν είναι τίποτα στη ζωή. Όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά ούτε εμείς καν. Η ίδια μας ζωή. Και αυτή δεν είναι δεδομένη. Δεν ξέρεις πραγματικά πώς θα ξυπνήσεις το επόμενο πρωί. Τι μπορεί να σε βρει το επόμενο λεπτό. Λοιπόν, μην έτσι κολλάτε με ανθρώπους που σας θεωρούν δεδομένους, που θέλουν και εσάς ή που θέλουν κάτι που τους βολεύει από εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένε κόσμε, καλή μας εβδομάδα. Καλησπέρα με τον Βαγγέλη μας. Βαγγέλης από το Γιάννη, τα πάντα όλα αναλαμβάνει. Από θέμα ηλεκτρολογικό στο αυτοκίνητό σου, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες, δυναμό, μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για 2 ετή. Η καλύτερη εγγύηση για όλα τα έτη είναι ο Μάριος. Για το κούνεμά σου, τη βαφή και τις αντάβιες σου. Καλοκαιρινό look απίστευτο. Προσιτές τιμές Εθνικής Αντίστασης 5. Παρεούλα μας έχουμε και το μύρι, γιατί θέλουμε και τις πιτούλες, τις σκεπαστές. Αχ, αυτές τις αγαπημένες σκεπαστές. Μύρις και ποιότητα. Χαριλάου Τρικούπι 15. Η food και box, παίρνεις και προσφορές και φυσικά βλέπεις όλο το μενού του. Πάμε τώρα να δούμε καλύτερα το αυτοκίνητό μας, πιο δυνατό και πιο ανανεωμένο, αφού το κάνουμε service. Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Πάμε να απολαύσουμε και μια ωραία βάφλα γλυκιά ή αλμυρί. Πάμε για σαλατούλες, πάμε για μπερκεράκια. Πάμε και για τα γλυκάκια πλέον εκεί στο ice cream. Τα πάντα όλα βρίσκεις. Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Στην παρέμβλα μας είναι η Protekerm Security, συναγερμή, άμεση επέμβαση, στατικές, μόνιμες φυλάξεις στον κόβο Πανετολίου. Καθώς επίσης έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Για να αγοράσουμε τα εργαλεία, εννοείται τα χρώματά μας, το λέει και το όνομά του, σούπερ μάρκετ χρωμάτων, θερμοπρόσωψη, μόνωση, στην Ηρώμη Πολυχνία 79. Τώρα δεν θέλουμε να αγοράσουμε, θέλουμε να βρούμε εξατμίσεις, καταλύτες, συγκολής μετάλλων, εξειδικευμένες ανοξιώτες κατασκευές. Θέλουμε να βρούμε ένα χώρο με αξιοπιστία και αφημερών να ξεμπερδέψουμε, να καθαρίσουμε τα φίλτρα μας. Λοιπόν,

Αφήντα Ρίλα, στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Φυσικά η διγυνής Μοντακάζα. Πλήρης Γκάμα στα υδραυλικά στη Θέρμανση. Βασίλης Καρακώστας, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνίων Ανίνων. Και επειδή σίγουρα έτσι ονειρευόμαστε ένα ωραίο κουλουράκι, Σαλονίκη, στο Θεσσαλονίκη, στο αγαπημένο, που στην πόλη δεν θα βρεις πουθενά άλλου τέτοιο κουλούρι. Κουλουράκια θα βρεις πολλά. Κουλούρι δεν θα βρεις πουθενά. Είναι χειροποίητο, τα καλύτερα υλικά και είναι για σένα. Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14 και κρύα σάντουιτς. Ωραίες δημιουργίες, γλυκές αλλά και αλμυρές. Πάμε τώρα φυσικά και για μαθήματα υπασίας στον κόμπο Πανετολίου και Φάρμα Λόγων Γιγκλά 69-36-13-01-38. Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, οι καλύτερες. Σέρβις που τα ψυγεία σου, οι κουζίνες σου, τα πλυντηριά σου, παγωμηχανές σου νιώθουν καλύτερα και από όταν είναι καινούριες. Φώτης Λόης, στην Κοσπάιντολου 0 στο καινούριο 69-36-51-71-85. Στο παρεάκι, καφεδάκι από τον Άκη, καφές νερό με 1,5 ευρώ. Στην Πρωταγόρα 3 Καλυβίου 54 Σιαδήμα, ένα Ξενοπούλου 1, 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ και έχουμε όλη την ημέρα στη διάθεσή μας στον κόμβο Σταδίου. Τον έχουμε στον κόμβο Εθνικού Σταδίου, στο Facebook κόμβο Σταδίου Μανώλη Τσεκούρας για να δούμε και τις νέες του παραλαβές. Κάνε και ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εννοείται ότι αγοράζεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, δεν θέλει προκαταβολή, θέλει αρκετές δόσεις και πάνω απ' όλα την αξιοπιστία της αγοράς σου. Με το να το ελέγξεις και σε συνεργείο που θέλεις και τις drive, τα πάντα όλα και Μανώλη σε κουβρασμάσα. Θέλουμε όμως καύσιμα, θέλουμε ποιότητα, θέλουμε αξιοπιστία, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, καλή εξυπηρέτηση και πετρέλαιο θέρμανση σε NG Ανώλη 4 χιλιόμετρο Αγνέα Οντηρίου και ζώη και κυποτεχνική και τα πάντα όλα σου, φυτοφάρμακα και πεφτικά, λουλουδάκια, φυτά, λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες, σπόρους, δέντρα, σκυλοτροφές, γατοτροφές, ξέρεις. Τα έχει όλα. Και εσύ πηγαίνεις Εθνικής Αντιστάσεως 114. Που αλλού πηγαίνεις και που αλλού έρχεσαι. Βέβαια σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54301 0,34. Ο Άκης τώρα μας πασάρει το Πασχάλη Τερζή που θα ολοκληρώσει και την πρώτη ώρα, για να στείλει λέει στο καλό του φιλαράκι εκεί με την αγάπη του το άσε με να βρω τον εαυτό μου. Άσε με ρε παιδάκι μου, τι με κρατάς. Αλήθεια τα έχετε βρει με τον εαυτό σας. Ξέρετε τι ζητάτε από εσάς και από τους ανθρώπους γύρω σας. Ρωτάω τώρα εγώ.

Special λέει το μήνυμα για όλη την πόλη. Έτσι ακριβώς, πολύ special για το Αγρίνιό μας. Και έχουμε και Γιαννάκη Πάριου υπέροχη μουσική επιθυμία, παραγγελιά και ερμηνεία σε λίγο.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

Για πάντα, για πάντα μαζί. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Το πες, είπες, λέει ο Θοδωρής Φέρης. Ψέματα δεν λέει, το ερμηνεύει, το λέει. Ξεκινάει τη δεύτερη ώρα μας. Το σοφάκι σου στο μικρόφωνο είναι εδώ. Είμαστε εδώ, είμαστε παρεούλα. Τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή στο 54-300-1-0-34. Και μηνύματα με απάντηση από εμένα. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54-754-1-64. Energy. Ενέργεια. Και σταθερή ποιότητα ενημέρωσης μουσικής.

σοφάκι μου, έχεις απόλυτο δίκιο περί δεδομένων ζωής. Λίγο μπερδεμένη λέει η κατάσταση, ευτυχώς που έχουμε και σένα, να σε καλά. Ναι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα νομίζω. Ακούς δεδομένο, δεν μπορώ να την ακούω καν αυτή την κουβέντα.

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Κάποιοι άνθρωποι κάνουν σχέση με έναν άλλον άνθρωπο που επιλέγουν και τους επιλέγει και νομίζουν ότι έχουν αγοράσει ένα οικόπεδο. Θα το φράξουν, θα το περιορίσουν. Όχι. Αν με θέλεις και σε θέλω, εκεί κρύβεται η μαγεία όλη, η ουσία όλη. Πάρε το χρόνο σου να κάνεις τα δικά σου πράγματα, τα πάντα όλα σου, δίχως κανένα περιορισμό. Η αγάπη βασικά ελευθερώνει, δεν εγκλωβίζει. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ.

0: καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τα αντίστροφο ισχύει, το ομολογώ. Πάντα εξαρτάται από το ποιος θα με ρωτήσει.
1: Ο Νίκος, ο Δημήτρης, η Μαρία. Αλλά λόγος ποιος.
0: Με λίγα λόγια θα σου πω πως
1: www.energy942.gr.
0: Τα δυο. Και με τα δυο στα χαράματα παλεύω.
1: Σοβάκι μας γλυκό, μακάρι να μπορούσε να σκεφτεί κι αυτός έτσι. Υπέροχη λέει ιδεολογία ζωής. Μπορεί. Μπορεί. Σε ανθρώπους έτσι που έχω εκφράσει τις δικές μου απόψεις περί φιλίας, πόσο μάλλον περί σχέσεις, αγάπης, έρωτα. Όλοι έχουν μείνει και με κοιτάζουν, δεν ξέρω, έτσι τόσο της παλιάς σχολής να τα βλέπω εγώ, τόσο πιο ρομαντικά. Ένα ωραίο παραμύθι. Κάπως έτσι. Άλλωστε, φιλαράκι μου Βάσο, εμείς δεν είμαστε της παλιάς σχολής. Σε αυτή θα παραμείνουμε εμείς.
2: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
1: Όσο και αν αλλάζουν οι καιροί, οι άνθρωποι, όσο και αν αλλάζουν οι σχέσεις, με έντονη βία, ψυχολογική και σωματική. Όχι βρε αγαπάκι, η μαγιά είναι να σε θέλει ο άλλος, να τον θέλεις κι εσύ και να είστε σούπερ καλά μαζί. Και όχι σαν την ακροάτρια που λέει για δεδομένα, που όταν γίνουν ζητούμενα μετά θυμάσαι, σκέφτεσαι, αγαπάς, Γιάννης Πάριος θα με

0: συνηθεί.
1: Τότε θα είναι εργαλεία ο Γιάννης μας. Άσε που κάποιοι άλλοι λένε ότι ποτέ δεν είναι αργά.

0: μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
0: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Τι να λέμε τώρα, το λογαριασμό, παρακαλώ. Καλά το λες, ψηλέ μου. Εγώ να δεις, λέει, φουλ ρομαντικός. Είναι τα χρόνια που ζήσαμε, λέει, αλλιώς. Πραγματικά. Ήταν τα χρόνια. Ευτυχώς τα προφτάσαμε. Και θα ήθελα και πιο πίσω, και τα πιο πίσω χρόνια να ζούσα και να έμεινα εκεί. Ο ρομαντισμός και η ευαισθησία είναι κάτι έτσι άπιαστο, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το έχουν κάνει οι άνθρωποι να είναι μειονέκτημα. Μειονέκτημα για τον εαυτό σου. Αποστόλη, κανόνες την πορεία σου εσύ τώρα, έτσι. Μην ακούς για ρομαντισμούς, αγάπες και τα τι άφθα και επαναπάβεσαι. Λογαριασμός, βρε παιδί μου. Λογαριασμός.

το φορτηγό του μανάβη της καρδιάς φορτωμένο. Και για αυτή την εβδομάδα με τα λαχανικά του, τα υπέροχα έτσι, τα καλοκαιρινά της πανδησίας του έτσι, τα φρουτάγια του. Απόλαυση λοιπόν καλοκαιρινή στην αφροτοπηγή μας, χαμηλά της Ιρών Πολυχνίου, νουμεράκι 5-5. Νατασούλα, Νατασάκη, φορτηγό, Νατάσα, νέο τραγούδι. Flashback με δεύτερα χέρια. Τα πρώτα νομίζω είναι καλύτερα. Και για τον Μπατσόνι το γατόνι μου, μια τεράστια καλησπέρα με όλη μου την αγάπη. Μπατσονάκο μου.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Energy. 94,2.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα.

0: Ακούτε μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
1: Και ένα παλιό χαρακτήρα μαζί, Γιάννης Πλουτάρχος. Το σοφάκι σου σταθερά, μουσικά εδώ.

0: ηρωνικό χαμόγελο.
1: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
3: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
3: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
5: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
3: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
5: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel. Flashback.
6: Αχ, μωρέ, καλό μου, γλυκό μου και ευαίσθητο μου παιδί εσύ. Να μου είσαι πάντοτε καλά. Ένας υπέροχος Ανδρέας Στάμος. Flashback album, δικές μας στιγμές. Μέσα από τις δικές μας στιγμές, τις ξεχασμένες και χαμένες, δεν ξέρεις τι περνάω.

Ανδρέας Στάμος, ένας της τότε εποχής πολύ εκλεκτά αγαπημένος μου καλλιτέχνης, όπως και ο επόμενος. Flashback. Ζωγραφούλη, είναι δεν είναι? Είναι και είναι ο Νίκος Ουρκούλης. Και έτσι τι? Και έτσι τελειώσαμε. Τώρα τι δώσαμε? Τίποτα τελικά δεν δώσαμε. Μόνο χρεώσαμε μάλλον.

0: έτσι συνηθίζεται. Είναι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, είναι και ο εγωισμός, βρε παιδί. Περιορίστε ως εκεί που πρέπει. Γυρίστε τον σε αξιοπρέπεια, προστατεύοντας τον εαυτό σου, ίσως και τον άνθρωπο δίπλα σου. Ναι, ναι, ζωγραφούλη μου, ναι. Ναι, παιδί μου, ναι. Λέω εγώ όχι ποτέ. Στους καλούς ανθρώπους ποτέ. Και σε τέτοιου είδους τραγούδια.
1: Τίποτα δε μας δένει πια. Έσβησε η πρώτη μας.
0: Κι άμα σβήνει η πρώτη φωτιά, ας το μετά. Όταν κάτι χαλάει, όταν κάτι σπάει, και να το κολλήσεις σαν το ίδιο, όχι.

Ας τα λουστούμε, ας τα φάμε τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά, Θαρώ. Γεια σου Φάκη μου, γεια σου και σένα, γεια σε όλους, μουσικό χαμόγελο, για όλους, κόσμε μου, να είμαστε καλά. Στην παρεούλα μας για να είμαστε ακόμα καλύτερα, έχουμε ποιότητα καυσίμων, έχουμε Gianol, ποιότητα και αξιοπιστία. Νικόλαος Παπούτσης, 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου, πριν την Ερμίτσα, όπως φεύγεις από την όμορφη πόλη μας. Έχουμε και ice cream, πάτσι, κρεμπού κατάσταση, βαφλοκατάσταση, pancakes κατάσταση, club sandwich σε πολλές διάφορες ωραίες γεύσεις, μπερκεράκια, παγωτάκια, σαλατούλες και γλυκά. Μπουκογιάννη 6 2641 023 533. Παραγγέλνεις μέχρι και τις 4 το ξημέρωμα. Παραγγέλνεις και το καφεδάκι σου όμως από τον Άγκη σου, ένα και μοναδικό και πάντα αγαπημένο Άγκης καφέ, καφές και νερό, 1,5 ευρώ, 2641 021 629, για να τα παραγγείλεις. Τώρα, να κλείσει τα ραντεβουδάκια σου, να κάνεις έτσι και τις τυχόν απορριούλες σου που έχεις στο τηλεφωνάκι που θα σου δώσω για τα μαθηματάκια επασία σου, 6936-13038, και έχουμε παρεούλα μας και το Μοντακάζα, τα είδη κοινή σου, με συνεχείς προσφορές στα πλακάκια είδη γίνης, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνίου Ανίνων. Μαζί μας έχουμε και χρώματα, εργαλεία, μόνωση, θερμοπρόσωψη, Πάνος Γκεσούλης, με ποικιλία, μεγάλη και πολύ καλή εξυπηρέτηση και τιμές πάντα προσιτές. Η Ρώμο Τεχνείο 79, σου έχω πει, αν δεν έχετε τιμές προσιτές, δεν σας παίρνω στο μηχύ, βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως έχουμε στην παρεούλα μας και Μύρη, γιατί θέλουμε και το γουρνόπουλό μας, αλλά θα το βρούμε Πέμπτη και Παρασκευή. Θέλουμε μερίδες, με ζεδάκια σούβλας, να τα συνοδέψουμε με σος, πατατούλες, κομμένες πιτούλες, τις σαλατούλες μας, τα υπόλοιπά μας. Λοιπόν, είναι ψητοπολείο, είναι fast food και σίγουρα τα έχει όλα. Όλα συμφέρει και είναι κοντά σου μέχρι τη μία το βράδυ, με διανομή στο χώρο σου στο 2641-0337, Χαριλάου Τρικούπη 15. Για σέρβις στο αυτοκίνητό σου θα επιλέξεις, άκου, άκου καλά, Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίο και Μακρυγιάννη, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Έχουμε στο παρεάκι μας και το Φωτιλόι για ψυχτικές εργασίες, για air condition, για ψυγεία, παγομηχανές, κουζίνες, τα πάντα όλα, το πλυντήριό σου, επικοινωνείς μαζί του στο 6936517185. Ωραία εμφάνιση και πολυετής εμπειρία και τιμές πάντα ιδανικές. Μάριος Πιστιώλης, αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα. Και θα απολαύσουμε κρύα σάντουιτς. Θα απολαύσουμε αγαπημένα κουλουράκια Θεσσαλονίκης. Είναι φρεσκοψημένα, είναι χειροποίητα και είναι υπέροχα. Πραγματικά υπέροχα. Χαριλάου Τρικούπη 9, M Κουλούρι Γεωργίου Καραπαπά 14, M Κουλούρι από 7 μέχρι 2 μεσημέρι, εκτός της έτσι Κυριακής μας. Παρεούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, μίζες δυναμό, μπαταρίες, σέρβις air condition, γυάλισμα φαναριών, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Αλλά έχουμε και τον ειδικό, τον κατάλληλο άνθρωπο και οδηγό μας, για να μας οδηγήσει σωστά, όμορφα στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό πριν την παράδοση, με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο, με 0 προκαταβολή 72 δόσεις, στον κόμμο Εθνικού Σταδίου Μανώλη της Εκούρας και στα Ιωάννα 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στο Παριάκι έχουμε και την κηποτεχνική του ζωή, φυτοφάρμακα, θαυρό, λουλούδια, φυτά, φυράματα, καλαμπόκι, λιπασματάκια για όλες τις χαλιέργειες, στα δέντρα μου θαύρο και άλλα, Εθνικής Αντιστάσου 114. Τα καλύτερα θα τα βρω στους αγαπημένους Νταρίλα. Θα φροντίσουν τα φίλτρα μου να καθαρίσουν, αφημερών με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, και την εξάτμιση και τον καταλήτη θα φροντίσουν, και συγκολής μετάλλων στη Γοργοποτάμο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και για πυρασφάλεια, χρηματοκιβώτια, θηρίδες, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση είναι η Protecnum Security των αδερφών Γκυγκλά στον Ακόβου Πανετολίου. Για τα υπόλοιπα είμαι εγώ εδώ, θα επιλέξεις, θα αφιερώσεις, θα σχολιάσεις ελεύθερα και τα σχόλιά σου φυσικά για την εκπομπή τα δεχόμαστε, όχι μόνο τα θετικά και τα αρνητικά, πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Γράφεις μηχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 0,34, γραφτά μηνυματάκια με απαντησούλα από εμένα. Γράφεις μηχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54754,64. Σοφία Χατζή, Energy και... Flashback.
Και ένα δώρο Θεού είσαι για μένα, λέει και τούλε το γιατρικό που περνάνε όλα, όλα πλέον καλοκαιρινά και τα τσιμπηματάκια από κουνούπια. Είναι γιατρικό, βρε παιδί μου. Είμαι σίγουρη και για τους άλλους, ψιλούλη μου. Αλλά σίγουρα για μένα 100% είσαι ένα δώρο Θεού. Υπόδειγμα ανθρώπου. Και συνοδηγού μου είχε την αγάπη μου. Έλα γιατρικό μου, έλα γιατρικό μου.

στα καινούργια της, στα Σεντόνια. Τι ωραίο, ε! Τι ωραίο έτσι τα καθαροπλημένα σου σεντονάκια να τα βάζεις στο κρεβατάκι σου. Αυτό έχω να σχολιάσω από τα Σεντόνια της Άννας, απόλυτη αναβίση από το άλμπουμ Κλίμα, τροπικό, τροπικό μου κλίμα.

Έλα και εσύ και εσύ και εσύ στο παρεάκι της Σοφίας Χατζή. Δέσποινα Βανδύ για τον πολύ καλό φίλο που θέλησε το έλα. Βγάζει κάτι καλοκαιρινό το τραγούδι αυτό, δεν βγάζει κάτι?

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Γλυκά μου μάτια, με την ανάσα σου χτίζω παλάτια.
3: Μάτια, μάτια, γλυκά μου μάτια, μάτια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Τρίτη.

Καλημέρα μας, καλημέρα μας, τρίτη μας. Τρίτη μας. 23 του μήνα μας. Ένα λοιπόν αρκετά ηλιόλουστο έτσι σουκού. Ζεστό, πιο ζεστή η Κυριακή και η χθεσινή ημέρα Δευτέρας νομίζω έτσι θερμή. Αλλά βέβαια σε πολύ υποφερτά σημεία, κάπως έτσι φαίνεται να φεύγει και ο έτσι, Ιούνιος. Δεν φαίνεται να μας δίνει κάτι δυνατό σε καύσωνα, έτσι. Και μάλιστα από αύριο εκεί προς τα βόρεια θα ξεκινήσουν κάποιες αστάθειες που φαίνονται εκεί μετά τα μέσα της εβδομάδας κάπου λίγο να μας επηρεάζουν. Ξέρεις τώρα όταν ακούς για αστάθειες πάει το μυαλό σου εκεί μεσημεριανή απογευματινή ώρα. Αλλά φαίνεται λέει το επόμενο Σαββατοκυριακό μας να περιορίζονται κατά πάρα πολύ αστάθειες, ίσως σε κάποια πολύ πιο ορεινά μόνο τμήματα της χώρας. Για να δούμε όταν θα μας δείξει το κανονικό του πρόσωπο το καλοκαίρι, τι πρόσωπο άλλος δε έτσι μπορεί να μας δείξει φέτος. Μια θερμοκρασία μέχρι 36 θα τσιμπήσει σήμερα. Η πιο χαμηλή τη βλέπω στους 23 μέχρι περίπου 36 με αρκετή ηλιοφάνεια, ίσως και τα απογευματάκι λίγες, πολύ λίγες αραιές νεφούλες. Δεν ξέρω τώρα την Τετάρτη μας ενδεχομένως επηρεαστούμε και εμείς. Θα υπάρχουν λοιπόν, ξεκινάνε οι αστάθειες. Καλά τα πηγαίνουμε προς το παρόν, αλλά εκεί έτσι η Ευρώπη μας, ένα κομμάτι της Ευρώπης καίγεται, φλέγεται. Γαλλία, Ισπανία. Θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναζήσει και που δεν συνηθίζουν, αφού να φανταστείτε δεν υπάρχουν καν air condition εκεί. Είναι συνηθισμένοι σε εντελώς άλλες θερμοκρασίες. Η υγρασία μας το 51% αυτή την ώρα. Ένας καύσωνας που προς τα τέλη εκεί της εβδομάδας και στην Ευρώπη φαίνεται έτσι κάπως λιγάκι να συνέρχεται. Η Ανατολή μας 6 και 1, η Δύση μας στις 20:52. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ο Αριστοκλής, Αριστοκλία και ο Βάρβαρος γιορτάζουν σήμερα. Διεθνή ημέρα γυναικών μηχανικών, γιατί όχι. Διεθνή ημέρα χειρών. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία. Έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα, την παραμονή του Αγιανιού. Η μέρα της νίκης σε Εσθονία και η μέρα του πατέρα σε Πολωνία, Ουγκάντα. Και νομίζω σε εμάς ήταν την Κυριακή. Μάλιστα, αγαπάμε τη μάμα πατέρα. Μάνα όλο αυτό. Τις βάσεις μας, τις βασικές κολόνες έτσι της ζωής μας. Ιδρύεται στο Παρίσι το 1894 σαν σήμερα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Το όνομα Mercedes το 1902 υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοβιομηχανία. Ο Batman το 1989 κάνει πρεμιέρα στους αμερικάνικους κινηματογράφους.

Γεννημένος το σήμερα μας κάποτε το 1936 συγκεκριμένα ο Κώστας Σιμίτης, θεός πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να αναφέρουμε ότι σαν σήμερα από τη ζωή έφυγε και ο Έλληνας πολιτικός ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου 1996, αλλά από τη ζωή έφυγε και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, Έλληνας ποιητής, το 2005. Πάμε δυνατά, πάμε αγαπημένα, energy λατρεμένα. Τα βραδάκια μας όλα από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή από τις 10. Λέμε ναι στο Μιχή και τη Σοφία Χατζή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου αποστολή στο 54301-0,34. Εννοείται ότι γράφεις εκτός αέρα αν δεν θέλεις να διαβάσουμε το μήνυμά σου. Πάμε τώρα λίγο να υποκληθώ μουσικά σε κάτι τραγούδια έτσι που συγκαταλέγω στο μαγικό ιδιαίτερο μουσικό μου κουτί. Η Φωτεινή Βελεσιότου, μυστικό, άγζωη. Κάτι μου κρύβεις, δεν μπορεί.

Αχβρεσοφάκι μου, η απόλυτη σου μουσική καθήλωση. Φίλια, φίλια, φίλια, να σε καλά. Δεν φταίω εγώ, τα τραγούδια φταίνε. Φωτεινή Βελεσιώτου, μυστικό, ζωή, αχ, κάτι μου κρύβεις, αυτό το μαγικό που εγώ το ποθώ.

Είπαμε στα ιδιαίτερα αγαπημένα, σε ένα μαγικό ιδιαίτερο μουσικό κουτί. Ένα από τα τραγουδάκια που έτσι συγκαταλέγουμε εκεί, αλλά εννοείται ότι θα βάλουμε και το επόμενο. Συνεχίζουμε έτσι σε ιδιαίτερους ρυθμούς, στίχους, ερμηνείες. Μελίνα Κανά.

Αχ, φωνούλα μου, τι υπέροχο τραγούδι και το προηγούμενο και αυτό. Καλή συνέχεια, να σε καλά. Είπαμε, αυτά τα ιδιαίτερα τα έχουμε στο μαγικό μας κουτί. Ως πιο ιδιαίτερα. Μελίνα Κανά και γυρεύω. Γυρεύω να έρθεις.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Όμορφε, το ζήτησες. Το γελάκι το κρεμασμένο στο μπαλκόνι σου. Τους παντοτινά αγαπημένους Pixlax. Ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι σου. Το δικό σου μόνο, όχι το δικό μου.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Η ενέργεια της κάθε ώρας, της μέρας και της νύχτας. Έλα ρε μεν, όχι ένα, εφτά ποτήρια. Γιάννης Κότσιρας.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινόστικο.

0: δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Το ότι περάσαμε και σήμερα υπέροχο είναι το μόνο σίγουρο. Είναι και οι Δευτέρες έντονες μετά τη βάψη του Σουκού. Το μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζη στον Energy. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Τα σέβη μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την ευλογία μου και τα καλύτερά μου ευχόμενοι για όλους. Παρεούλα μας και Άκης Καφέ, Κομώσεις Μάριος, ηλεκτρολογείο, αυτοκίνητο Βαγγέρης από το Γιάννης, Φώτης Λόγης ψυχτικές εργασίες, κέντρο υπασίας και Προτέκερ Μισεκιούρη, το M-Κουλούρι μας, Engian Oil, πρατήριο λίγων καυσίμων Νικόλος Παπούτσης, τα είδη υγιεινής Μοντακάζα και το σούπερ μάρκετ Χωμάτων και Σουλής. Γαλήνιο ξημέρωμα, υπέροχη Τρίτη σε όλους, που πώς να τη φανταστώ, που θα πει και ο Δημήτρης Κόκοτας, πώς να φανταστώ Τρίτη μου χωρίς μοιχή το βραδάκι και χωρίς ενημέρωσή σου εδώ το πρωί. Καλημέρα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,5.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.

Energy. 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2.